Τι ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος βιστός. Τι ζητάς, μα τι θες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 699 67 14 761.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: 92,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν καταγγελία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προχωρά σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων χωρίς επαρκή στοιχεία. Η καταγγελία αυτή είναι η πιο πρόσφατη από περιβαλλοντικές οργανώσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλοποιήσει και να περιορίσει τις πολιτικές της, μια στρατηγική γνωστή ως Omnibus, η οποία ανταποκρίνεται στις καταγγελίες των βιομηχανιών που υποστηρίζουν ότι οι νόμοι λάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι παγκόσμιων ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Σε καταγγελία που υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το World Wildlife Fund, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και τρεις άλλες οργανώσεις, ανέφεραν ότι η Επιτροπή δεν είχε συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και δεν είχε συνομιλήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν ανακοινώσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση και ότι η παράληψη αυτή συνιστά κακή διοίκηση. Ο διαμεσολαβητής θα αποφασίσει τώρα εάν θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την καταγγελία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του ελεγκτικού οργάνου. Πέρσι, ο διαμεσολαβητής υποχρέωσε την Επιτροπή να εξηγήσει δημοσίως γιατί είχε επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης άλλων προτάσεων για τον περιορισμό των νόμων περί βιωσιμότητας και δεν είχε αξιολογήσει εάν οι αλλαγές συμμορφώνονταν με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε Πύργο και Ιωάννινα, οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του μαχητικού αεροσκάφου στην Τανάγρα. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο αναπτύσσονται οι αεροναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Αιγύπτου για τη διεθνή άσκηση Μέδουσα 15, στην οποία συμμετέχουν ακόμη η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Συναγερμός στην Ευρώπη. Πάνω από 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο με την αναζωπήρωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ένας γιατρός από τη Λάρισα γράφει ιστορία, ανοίγοντας τις πύλες του σύμπαντος για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης προετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πατήσει το πόδι του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Στα τραύματά τους υπέκυψαν οι δύο εργαζόμενοι που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Γάλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Παστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Δανέζικη Χόρσενς για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Αν είσαι καλεσμένη σε γάμο ή βάπτιση, αυτές είναι οι αποχρώσεις που πρέπει να επιλέξεις για φθινόπωρο. Οι αποχρώσεις του μπλε φέτος ξεχωρίζουν. Είτε προς το πετρόλ, είτε προς το σκούρο μπλε, είτε προς γαλάζιο. Βαθύ, elegant και ιδιαίτερο, το μπλε πετρόλ είναι από εκείνα τα χρώματα που μπορούν να κάνουν ένα look να δείχνει αμέσως πιο πολυτελές. Κινείται ανάμεσα στο μπλε και το πράσινο και ταιριάζει υπέροχα με τη φθινοπορεινή παλέτα. Ένα πέτρολ φόρεμα είναι ιδανικό αν θέλεις μια εμφάνιση που τραβάει την προσοχή χωρίς να γίνεται υπερβολική. Μπορείς να το συνδυάσεις με χρυσά κοσμήματα για ένα πιο glamorous αποτέλεσμα ή με nude και καφέ αξεσουάρ για μια πιο ήσυχη, sophisticated αισθητική. Για έναν βραδινό γάμο, ένα μακρύ φόρεμα ή μια elegant σατέν δημιουργία σε πετρόλ μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική επιλογή. Για μια βάπτιση ή ένα πιο πρωινό event μπορείς να κινηθείς σε μίντι μήκος και πιο ανάλαφρες υφές. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργεί σαν ένα ουδέτερος καμβάς, αλλά δεν ανήκει στα neutrals, οπότε έχει ενδιαφέρον από μόνο του.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη για ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ, κατέληξε η συνεργασία ανάμεσα σε γνωστό επιχειρηματία και το καλλιτεχνικό δίδυμο Κέτη Γαρμπή Διονύση Σχοινάς, που ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία. Τα εν λόγω χρήματα είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία. Οι εμφανίσεις δεν έγιναν ποτέ και οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να επιστρέψουν τις προκαταβολές. Όπως αναφέρεται στο πρώτο θέμα, αν και Πρωτοδίκος Γαρμπή και Σχοινάς είχαν δικαιωθεί, η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο ανέτρεψε τα πάντα, κρίνοντας την πρωτόδικη απόφαση ως όλος εσφαλμένη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνηθήσεις εμφανίσεις δεν έγιναν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Η Τζάκλιν Σμιθ ανοίγει το κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» στη νέα αυτοβιογραφία της και περιγράφει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που έβλεπαν οι τηλεθεατές στην οθόνη. Ξεσπάσματα θυμού, δύσκολες σχέσεις μεταξύ συμπροταγωνιστριών και στα τελευταία χρόνια της σειράς εκτεταμένη χρήση κοκαίνης στα γυρίσματα. Όπως υποστηρίζει η Τζάκλιν Σμιθ, η Κέιτ Τζάκσον είχε συμβάλει τόσο στη διαμόρφωση του τίτλου «Άγγελοι του Τσάρλι», όσο και στην ιδέα σύμφωνα με την οποία οι άγγελοι δεν θα συναντούσαν ποτέ τον εργοδότη τους. Η Τζάκσον θεωρούσε, σύμφωνα πάντα με τη Σμιθ, ότι για αυτή τη συμβολή της δικαιούνταν τόσο αναγνώριση ως δημιουργός, όσο και μερίδιο από τα κέρδη της σειράς, και για το λόγο αυτό είχε πολλά ξεσπάσματα θυμού στα γυρίσματα.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Σπρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Αυτή την Πέμπτη που ο μήνας... Πέμπτη δεν είναι, ε? Πέμπτη, ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί έχω χάσει την μπάλα μου. Ο μήνας έχει 10. 10 Σεπτεμβρίου 2026 θα είμαστε κοντά σας, εννοείται. Σήμερα δεν θα πω από τις 8 μέχρι τις 10. Θα πω από τις 8 μέχρι τις 8.30. Από τις 9, 9 και κάτι μέχρι τις 10. Γιατί έχουμε δύο προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εδώ στην Άξο. Και αυτές οι διακοπές επηρεάζουν και εμάς εδώ στην περιοχή μας στη Γρότα. Οπότε σας το λέω από νωρίς να το γνωρίζετε, ότι γύρω στις 8.30 θα εξαφανιστώ. Δεν θα με ακούτε, γιατί έχουμε διακοπή ρεύματος. Θα σας πω τώρα, πριν καν ξεκινήσω να καλημερίζω κόσμο και κοσμάκι, για να τα προλάβω σε ποιες περιοχές. Για ακούστε λοιπόν, πρώτη και καλύτερη Γρότα εδώ, η περιοχή που βρίσκεται ο ραδιοφωνικός μας σταθμός. Παραδείσια, Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου, Βρύση Αγά, Άγιος Πολύκαρπος πλησίων των δύο σούπερ μάρκετ Μασούτης, στο Λύκειο, στην Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Μινά, στο Κάστρο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου, στο μικροβιολογικό εργαστήριο Καστρισίου, στην παραλία από το Κτέλ μέχρι το εστιατόριο Καλή Καρδιά, από τις 8.30 μέχρι τις 9 και από τις 12 μέχρι τις 12.30. Όχι, για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα, για να μην με ρωτάτε που εξαφανίστηκες. Θα εξαφανιστώ για κανένα μισάωρο και κάτι μέχρι να επαναφέρουμε τα συστήματα, αλλά όμως εδώ εγώ πιστή στο ραντεβού μας. Καλημέρα στον υπέροχο κόσμο, καλημέρα Ραντάρ. Μα είναι κάποια κινητά ρε παιδί μου που ξυπνάς το πρωί και γράφουνε λέει πάνω, θέλετε, λέει, κάτσε να δω πώς το λέει, θέλετε να στείλετε μήνυμα στη Μαντός Τουρνάρα. Ναι, πείτε εσείς, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μαζό μόνο, ε. Λοιπόν, ήταν άσχημη αυτή η είδηση, ευνίδιος χαμός, ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, τον ακούσαμε, τον ακούγαμε συνέχεια στα ραδιόφωνά μας, στις παρέες, στα ξενύχτια μας, στα αυτοκίνητα, ο Γιώργος Μαζονάκης. Δυστυχώς, φύγει από κοντά μας πολύ νωρίς, ξαφνικά, στα 54 χρόνια του. Ναι, εννοείται ότι θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα σήμερα. Θα πω καλημέρα πριν από όλα αυτά στα σώματα ασφαλείας. Θα πω καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σε όλα τα παιδιά της καθαριότητας, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά του ΧΙΤΑ, σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, επαγγελματίες οδηγούς. Γιώργος Μαζονάκης. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε για πρώτη φορά από τον Μανώλη Μητσιά. Αλλά το τραγουδήσαμε και παρέα με τον Γιώργο Μαζονάκη μπροστά σε ένα μικρόφωνο.

0: και πολύ μας στεναχώρεσε χθες το μεσημέρι απόγευμα, καθώς σοκαριστήκαμε όλοι μας από τον ευνίδιο θάνατό του. Ανακοπή. Ανακοπή στην ιδιωτική κλινική στην οποία βρέθηκε για μία θεραπεία. Προσπάθησαν οι άνθρωποι εκεί στην κλινική να τον επαναφέρουν, κάνοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Εκλήθη άμεσα το ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, στο ΕΛΠΗΣ. Έγιναν προσπάθειες και εκεί να επανέλθει, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου καλό. 54 ετών, με μια σταδιοδρομία η οποία λίγο πολύ όλοι μας την έχουμε παρακολουθήσει, ουσιαστικά εδώ και πόσα χρόνια. Μεγαλώσαμε, ζήσαμε ακούγοντας τη φωνή του, ακούγοντας τα τραγούδια του, είτε με παρέες, είτε τραγουδήσαμε μαζί του, είτε μόνοι μας κάποιες φορές για τους δικούς μας λόγους. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του, έτσι ο πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας του, η μοναδική προσωπικότητά του. Η αλήθεια είναι ότι άφησε το αποτύπωμά της στα ελληνικά μουσικά δρόμενα. Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από κοντά μας, δυστυχώς. Φυσικά θα αναφερθούμε σε όλο αυτό στη συνέχεια. Θα τα πούμε όλα όσο μας επιτρέπετε σήμερα, γιατί ξαναλέω ότι στις 8.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος, οπότε θα με χάσετε για λίγο, για κανένα μισά ώρο και κάτι. Θα πάμε όμως σιγά σιγά να πάω καταρχάς να καλημερίσω όλους όσοι, για να δω λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Να δω λίγο ποιοι έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Σήμερα λοιπόν 10 ο μήνας Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας, μαρτύρων Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Σήμερα γιορτάζει Κλιμεντίνη, γιορτάζει η Πουλχερία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 19:41. Η σελήνη είναι 28 και κάτι ημερών. Χρόνια πολλά και καλά και σε όλους εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά σας. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά κάτω στην Αυστραλία. Καλησπέρα μάλλον στη Μελβούρνη που μας ακούνε, μας αναμεταδίδει και σήμερα το ράδιο Γκρίς. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλη την υπέροχη παρέα.
1: Μια ζωή στα πόδια.
0: Για να σας καμαρώσω λοιπόν, να μου στέλνετε τα μηνύματά σας, να μου λέτε τι κάνετε, πώς κοιμηθήκατε, ξεκουραστήκατε, ξυπνήσατε με καλή διάθεση.

παράξενο να έχει διακοπή ρεύματος. Λοιπόν, αυτή είναι προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, οπότε δεν διαμαρτύρομαι, δεν γκρινιάζω. Γκρινιάζω με τις απρογραμμάτιστες διακοπές ρεύματος. Αυτές που δεν τις ξέρουμε και μας πιάνουν στον ύπνο και αυτό. Καλώς την, καλώς το Πολυνάκι. Καλημέρα, Σοφάκι. Καλημέρα, αγαπή καρτεραδιώτησα. Να και η Νικολέτα εδώ είναι. Να και ο Παντελής, ο Εγκαρίτης. Να και το Μαράκι από την Αθήνα. Να και ο δάσκαλός μου. Καλημέρα, καλημέρα, δάσκαλε. Φιλότη. Νάτος και ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα. Ήρνο Παρασκευούλα από την Απήρανθο. Η Στελίτσα από τις Τρίποδες. Ο Γιώργος, ο φίλος μου. Θα πω εγώ ο Γαλαναδιώτης, αλλά μας γράφει από τον Πειραιά σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Πολύ καλά κάνετε και συντονίζεστε. Λίτσα από τις Τρίποδες. Ο Γιώργος, ο φίλος μου. Θα πω εγώ ο Γαλαναδιώτης, αλλά μας γράφει από τον Πειραιά σήμερα. Καλημέρα, Γιώργο. Πολύ καλά.

Να ξέρετε τα γενικά, να ξέρετε τι μας περιμένει σήμερα, πριν κοπεί το ρεύμα. Να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα είναι σε καλά έτσι επίπεδα. Στους 28 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν με βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρο, ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο 11 του μήνα, ημέρα Παρασκευή. Και που θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι για τα πιτσιρίκια μας. Και από αύριο το πρωί θα ξεκινήσω, τούτη την ώρα θα έχω πει καλημέρα στα πιτσιρίκια. Νωρίς μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς θα πω ρυθμούς, όχι χειμωνιάτικους ακόμα για όνομα. Παρασκευούλα λοιπόν αύριο με 31 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας με βόρειους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και με πεντακάθαρο ουρανό. Το Σάββατο 30 θερμοκρασία. Βόρειο-δυτική άνεμη. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός και πάλι. Ενώ την Κυριακή βλέπω 32 θερμοκρασία. Πάμε για μπάνιο. Βορειοδυτική άνεμη 4 μποφόρ. Αραιή συννεφιά. 31 βαθμοί Κελσίου και τη Δευτέρα με βοριά. 4 μποφοράκια. Και αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Και την Τρίτη, και δεν περιγράφω άλλο, 28 και πάλι βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρ, αραιή συννεφιά στον ουρανό. Προλαβαίνουμε ακόμα, είναι ο Σεπτέμβρης μπροστά μας, είναι και ο Οκτώβρης όμως μπροστά μας, για να κάνουμε και τα μπάνια τα οποία μας έχουν... Τέλος πάντων, έχουμε βάλει ένα στόχο. Κάθε χρόνο δεν βάζουμε ένα στόχο. Λέμε, φέτος θα κάνω, λέει, άλλος 20 μπάνια. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, 50. Άλλος λέει, τι, άμα δεν περάσω εγώ τα 100, δεν αυτό. Λέω, προλαβαίνουμε, έχουμε ακόμα χρόνο. Εννοείται ότι κοντά μας είναι η καλύτερη και σήμερα, ε? Τα ξέρουμε αυτά, παιδιά, ε? Φούρνος Λαγογιάννη. Χαμός, έχει γίνει διάσημος ο φούρνος Λαγογιάννη. Παντού έρχονται από διάφορα νησιά και λένε θα πάμε στο φούρνο Λαγογιάννη. Τα λέει Στουρνάρα το πρωί, καλά τα λέει. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή Μίλε Νάξου. Σούπερ μάρκετ My Market, εδώ βρίσκεται 4, εδώ στην Νάξο, 4. Κτηνοτροφική Νάξου, διότι το αυγουλάκι το καλό το γεννούν κοτούλες που βόσκουν ελεύθερες στα κτήματα στον Άγιο Αρσένιο. Αυγουλάκια και κοτούλες από την κτηνοτροφική Νάξου. Και φραγκόσικο στο φιλότι, γιατί θες να πας και σε μια όμορφη αυλή να φας καλά, να πιεις το ποτό σου, το κοκτέιλ σου, το καφεδάκι σου, το αναψυκτικό σου. Δρο...

εσένα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Πάντως, είμαστε σοκαρισμένοι όλοι με τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, αλλά και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Οι συνθήκες τώρα κάτω από τις οποίες έχουν τεθεί υπό το μικροσκόπιο των ιατρικών υπηρεσιών και αστυνομικών αρχών, έχουν προκύψει κάποια ερωτήματα σχετικά με το ιατρείο που βρισκόταν ο τραγουδιστής και τη διαδικασία για την οποία φέρεται να έχει μεταβεί εκεί και το κατά πόσον ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, είναι στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο στόχος της αστυνομικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις, να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε το τραγικό περιστατικό. Σημειώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεραπείες που διαφημίζονταν από το συγκεκριμένο ιατρείο φαίνεται να μην είχαν ένδειξη από ρυθμιστικό οργανισμό, αλλά αυτό μένει να απαντηθεί επίσημα. Ξαναλέω, σύμφωνα με πληροφορίες. Προσήχθη ο γιατρός του ιατρείου μαζί με την επίσης γιατρό σύζυγό του, κατέθεσαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών και μετά την κατάθεσή τους αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Έχει μπει στο μικροσκόπιο και η τοποθέτηση της πεταλούδας στο χέρι του Μαζονάκη πριν από τη διαδικασία, καθώς οι αρχές θέλουν να διαπιστώσουν

χρησιμοποιήθηκε και για ποιο λόγο. Λοιπόν, θα τα πούμε όσο προλάβουμε στην συνέχεια όλα αυτά. Όμως, επειδή παιδιά Μαζονάκης είναι αυτός, δεν θα πω ήταν, Μαζονάκης είναι αυτός και ένα τουλάχιστον τραγούδι του, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από μας κάποια στιγμή στη ζωή του να μην το τραγούδισε. Αυτό εδώ, ας πούμε,

αν μπείτε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι κατακλείζεται από μηνύματα συναδέλφων του, τραγουδιστών, φίλων που τον αποχαιρετούν, τον Γιώργο το Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, 54 ετών, νέος, πολύ νέος. Είχε πολλά να προσφέρει ακόμα. Δυστυχώς όμως. Βέβαια, ευτυχώς που μένουν και τα τραγούδια και μαζί τους μένουν και οι άνθρωποι που τα

Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο, παιδιά, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και κατά την επάνωδό μας μετά τη διακοπή ρεύματος που ξαναλέω ότι σε περίπου 10 λεπτά από τώρα ένα τσαφ θα ακούσετε και θα χαθώ από το ραδιόφωνο. Σύμφωνα με, με όσα μας έχει ανακοινώσει ο ΔΔΕ για την προγραμματισμένη διακοπή, εδώ οι ρεπόρτερ μου λένε ότι ετοιμάζεται ήδη το συνεργείο. Καλημέρα θα πω στα παιδιά του ΔΔΕ. Στον Γιάννη, τον Χρήστο, τον Σπύρο, ετοιμάζονται ήδη να μπουν στη διαδικασία της διακοπής ηλεκτροδότησης για να κάνουν τις εργασίες, τεχνικές εργασίες, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Ξαναλέω ότι στις προγραμματισμένες διακοπές, για τις προγραμματισμένες διακοπές δεν θα πρέπει καθόλου μα καθόλου να γκρινιάζουμε. Για τις απρογραμμάτιστες γκρινιάζουμε και νομίζω ένα δίκιο το έχουμε. Μόνο τις τελευταίες μέρες εκεί στο Γαλανάδο, κάθε μέρα σχεδόν και μια διακοπή ρεύματος την έχουμε απρογραμμάτιστη. Αυτό το τσαφ-τσαφ που σου αφήνει στα χέρια και ένα μηχάνημα. Στο 60% ξέρω εγώ, σου αφήνει στα χέρια ένα μηχάνημα.

0: Λοιπόν, θα πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Να προλάβω να γυρίσω το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Για να τσεκάρω λίγο στις 10 του Σεπτέμβρη, δεν θα σας κουράσω. Να, εδώ γίνεται λόγος για έναν ισχυρό σεισμό, γνωστό ως μικρή ημέρα της Κρίσεως. Χτύπησε την Κωνσταντινούπολη. Ισχυρό σεισμός, δεν αναφέρεται το μέγεθός του, το 1509 έγινε αυτό. Ο George Searle ανακαλύπτει τον αστεροειδή 55 Πανδώρα, το 1858 συνέβη αυτό. Που αγαπώ στην αγκαλιά σου τη φλέβω, κι εγώ μόνος μου μένω, δεν μου πω ό,τι θέλω, θα θέλα να... Το 1919 η Αυστρία και οι σύμμαχοι υπογράφουν την Συνθήκη Αγίου Γερμανού, αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Ιουγκοσλαβίας. Η Χίος απελευθερώνεται από τη γερμανική κατοχή, αυτό συνέβη το 1944.
1: Δεν φάνηκε και χασά το κορίτσι μου. Από τότε πολεμάω να ξεφύγω από τη θλίψη μου.
0: Το 1960, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1960 στη Ρώμη, ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος υποσαχάριος Αφρικανός που κερδίζει χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας πρώτος στο μαραθώνιο, τρέχοντας ξυπόλυτος. 1967, οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν υπέρ της διατήρησης της Βρετανικής κυριαρχίας και κατά της ενσωμάτωσης στην Ισπανία. Και τέλος, αν σήμερα το 1974, η Γουινέα Μπισάου αποκτά την ανεξαρτησία της από την Πορτογαλία. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: πίνακας ο γλυκός πριγκιπάς.
1: Λοιπόν, με ρωτάτε τι ώρα θα ξαναακούσετε στον αέρα μόλις γίνει διακοπή ρεύματος. Παιδιά, εκεί γύρω στις 9 και κάτι, μέχρι να επαναφέρουμε εδώ τα συστήματα και τα αυτά, τα εκεί θα με ακούσετε ξανά. Περιμένω, τώρα είμαστε ήδη στα 6 λεπτά πριν από το κεμισή, δηλαδή από το, πριν από το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πάμε, γιατί... Τι να κάνουμε, είπαμε, έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Για να δούμε όμως, για να συνεχίσω λίγο από εκεί που το άφησα, να σας πω ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Μαρία Θηρεσία της Ισπανίας, βασίλισσα της Γαλλίας όμως, γεννήθηκε το 1638. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας πολιτικός Δημήτριος Ευρυγέννης, το 1925. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946 ο Τζιμ Χάινς. Ήταν Αμερικανός αθλητής του στίβου, ο οποίος μάλιστα κατήχε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα για 15 ολόκληρα χρόνια. Ενώ το 1968 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έσπασε το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Εμμανουήλ Φοράκης. Αυτό συνέβη το 1951. Και σαν σήμερα, για να τσεκάρω λίγο τα ονόματα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μένιος Φουρθιώτης, Έλληνας παρουσιαστής, το 1985, και ο Τζακ Γκρίλης, Άγγλος ποδοσφαιριστής, το 1993. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Ένας Ερίκος, ο δεύτερος κόμις της Καμπανίας, λέει αυτός, αμεληταία ποσότητα ζευγόλια, καλημέρα. Το 1197 δεν ήταν Άγγλος και δεν ήταν και ο 8ος γι' αυτό. Η Ελισάβετ, αυτοκράτηρα της Αυστρίας, έφυγε το 1898 σαν σήμερα. Άγγλος φυσικός, ο Τζόρτζ Τόμσον, έφυγε το 1975. Ο Λεωνίδας Σπαΐς, Έλληνας στρατιωτικός, έφυγε το 1980. Η Μαντώ Αραβαντινού, Ελληνίδα συγγραφέας, έφυγε το 1998. Δοκιμιογράφος και ηθοποιός η Αραβαντινού. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Βάρφης, Έλληνας πολιτικός, το 2017. Και τέλος, το 2025, έφυγε ο Charles James Kirk, Αμερικανός πολιτικός, ακτιβιστής και συγγραφέας.

παίζουν οι ζάρες. Να τες και ημεροβιγλιανές μου, να και η Κατερινούλα, να και η Ειρηνούλα, ωραία λέει είναι να πίνουμε καφέ στην αυλή και να έχουμε παρεούλα, ραδιοφωνία Κυκλάδων και εσένα μαντό μου τώρα το πρωί, 8 με 10. Ειρηνούλα μου, Μανώλη, Κατερίνα, καλημέρα, όμορφη να είναι η Πέμπτη σας. Έτσι αγναντέψτε λίγο και για μας από εκεί από το ημεροβίγλι. Στείλτε και καμιά φωτογραφία, κορίτσια και εσύ Μανώλη, στείλτε καμιά φωτογραφία έτσι να ανοίξει το ματάκι μας λίγο, να δούμε πώς είναι η καλντέρα σήμερα. Έχει υγρασία, ε. Κοίτα, είχε υγρασία εδώ στην Άξο. Ξύπνησα το πρωί και τα παράθυρα του αυτοκίνητου ήταν... Το αυτοκίνητο γενικά μουσκεμα, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει και στην Σαντορίνη πολύ υγρασία σήμερα, όπως επίσης και στη Μήλο, και η Μήλος έχει πολύ υγρασία. Όλα τα νησάκια μας, τι να κάνουμε τώρα, γύρω-γύρω θάλασσα. Είμαστε στα 29 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ναι, ένα λεπτό ακόμα, τέλος πάντων δεν ξέρω, σκιάζομαι λίγο, αλλά περιμένω το τσαφ, περιμένω τη διακοπή ρεύματος. Εντάξει, θα δούμε, θα επανέλθουμε μετά, πρώτα ο Θεός, να τα επαναφέρουμε όλα για να δούμε έτσι πιο αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας, να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βλέπω πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα, εννοείται ότι τα πολιτικά θέματα πρωταγωνιστούν, γιατί είναι και σε εξέλιξη η διαδικασία στις Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε χθες και την κυρία Σαλτερή, που μας είπε ότι το Σάββατο θα ακούσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Θα δώσει και το παρόν και η ίδια. Θα μας δώσουν και το ρεπορτάζ όσοι πάνε από εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται, παιδιά, για το στεγαστικό θέμα και για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενοικίαση σπιτιών φοιτητικών. Δυσκολεύονται πάρα πολλοί γονείς να βρουν φοιτητική στέγη για τα παιδιά τους. Είναι μια δύσκολη εξίσωση αυτή, την οποία επίσης πρέπει να λύσει η πολιτεία. Καθώς το να θες να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει και να μην μπορείς να του βρεις ένα σπίτι της προκοπής, τι εννοώ της προκοπής, εννοώ να είναι αξιοπρεπές και οικονομικό, είναι ένα θέμα. Όπως επίσης θέμα είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να βρουν σπίτια στα νησιά. Και είδαμε και την ανοιχτή επιστολή της εκπαιδευτικού προχθές, την έχουμε ανεβάσει και στον Άξο Σπρες. Μπαίνετε στον Άξο Σπρες να ενημερώνεστε για αυτά που γίνονται στην Άξο, αλλά και γενικότερα στις Κυκλάδες και στον κόσμο.

0: Ένα καλό νέο μας έρχεται από την Τίνο, καθώς η 14χρονη, θυμάστε το είπαμε και χθες και προχθές που είχε το ατύχημα με το πατίνι, αποσωληνώθηκε μετά το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο. Δόξα τω Θεώ, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλά, μακάρι το κορίτσι να γίνει καλά γρήγορα και να γυρίσει στο σπίτι του, στην οικογένειά του.
1: Στο κηλικείο
0: θα σας παρακαλέσω πολύ να μπείτε στον Axios Press. Όσοι δεν παρακολουθήσατε την συζήτηση που έγινε προχθές με τον αστυνόμο του αστυνομικού τμήματος Νάξου, τον κύριο Κατσαρό, να μπείτε στον Axios Press για να δείτε, να ακούσετε την συζήτηση που κάναμε. Έχει ανέβει στον Axios Press. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Όλες οι οδηγίες που δίνει ο αστυνόμος για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιστατικά, αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιος προσπαθεί να μας εξαπατήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τι πρέπει να κάνουμε? Όχι πανικός. Αυτό είναι που κράτησα πολύ περισσότερο από όλα τα άλλα, από αυτά που είπε ο κύριος Κατσαρός. Εκεί ποντάρουν, στον πανικό μας. Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο, σου λέει: γεια σας, είμαι από το λογιστικό γραφείο τάδε και οφείλετε στην εφορία ένα ποσό τάδε και πρέπει να καταθέσετε χρήματα ή πρέπει να αφήσετε κάπου χρήματα και ούτω καθεξής. Ποντάρουν στον πανικό και πολλές φορές δυστυχώς τα καταφέρνουν κιόλας να εξαπατήσουν τα θύματά τους και να βγάλουν χρήματα, να κερδίσουν οι επιτίδιοι χρήματα. Προσοχή, τι είπε ο κύριος Κατσαρός, κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε αμέσως πίσω αυτόν που υποτίθεται ότι μας πήρε. Είτε το λογιστικό γραφείο, είτε ξέρω εγώ η εφορία, τώρα σε πάρει τηλέφωνο η εφορία, σου πει χρωστάς. Και θα σου πει κιόλας, κατέθεσε χρήματα έτσι ή άφησε χρήματα εκεί. Είναι δυνατόν? Όχι. Ή μπορεί να σας πάρουν τηλέφωνο και να σας πούν να κάνουν ότι είναι κάποιο κοντινό σας πρόσωπο. Να ακούσετε ακόμα και τη φωνή του κοντινού σας προσώπου. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Προσοχή μεγάλη, να είμαστε ψηλιασμένοι και να μην πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Κλείνουμε το τηλέφωνο επί τόπου και παίρνουμε πίσω αυτόν ο οποίος υποτίθεται μας πήρε τηλέφωνο. Εκεί θα διαπιστώσουμε αν είναι απάτη ή όχι. Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για να προλάβω να σας πω τα βασικά πριν τη διακοπή ρεύματος.

0: Και να που το προλάβαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάω αμέσως τώρα. Το τραγούδι που ακούμε θα το ακούσουμε μετά. Αν είμαστε εδώ και δεν έχει γίνει διακοπή ρεύματος, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και δεν ξεχνάτε, κοντά μας κάθε μέρα η καλύτερη. Κοντά μας κάθε μέρα ο Φούρνος Λαγογιάννη, το εστιατόριο Φραγκόσικο στο Φιλότι, η πτηνοτροφική Νάξου με τα καλύτερα αυγά του πλανήτη, τα σούπερ μάρκετ My Market και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Επιστρέφουμε λοιπόν. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πολύ σωστό, το έχω κάνει εικόνα αυτό που μου είπες τώρα, Ραντάρ, να ξέρεις. Έχει πολύ υγρασία, προσοχή μεγάλη στην χώρα, εκεί στην, στο κάστρο, τέλος πάντων, εκεί στις πλάκες. Γλιστράει πολύ, έχετε το νου σας. Μη μου τρέχετε πρωί-πρωί που έχει τόση υγρασία, μη μου τρέχετε, γιατί μην έχουμε τίποτα άλλο. Το νου σας.

να περπατάμε έτσι σταθερά, μην πηγαίνουμε σπινιαρίζοντας. Σαν τον Μπλάκι στα πλακάκια. Λοιπόν, πάμε σε κανένα πρωτοσέλιδο να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, παιδιά. Ό,τι προλάβουμε, έχουν καθυστερήσει τα παιδιά να κάνουν τη διακοπή ρεύματος. Έλεγε το πρόγραμμα 8.30 με 9. Πάει παρά 20. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καθημερινή σήμερα, τι βλέπω μπροστά μου για να τσεκάρω. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή funds δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα, λέει, αντί του Λονδίνου. Ω, τιμή μας. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη υπό το βλέμμα του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετάει τον Ανδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα το 2027. Θα εκτελεστεί από την εταιρεία VAST σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την NASA. Το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας και το ψυχανεμιζόμαστε όλοι μας, γιατί έβλεπα σήμερα η βενζίνη έχει φτάσει το 2.30 φεύγα. Στο να δει σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων. Και εγκλωβισμένη για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια, κολλημένη στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Heathrow στο Λονδίνο, εκατοντάδες επίδοξοι ταξιδιώτες αναμένουν, λέει, αν και πότε θα πραγματοποιηθεί η πτήση τους. Εγκλωβισμένη για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω τεχνικού προβλήματος στα συστήματα ελέγχου της αναέριας κυκλοφορίας. Συμβαίνουν και στο Λονδίνο αυτά. Αυτά διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, πάω στα νέα τώρα για να τσεκάρω εδώ. Γιώργος Μαζωνάκης, 1972-2026, έφυγε το παιδί της νύχτας, γράφουν τα νέα. Αθλητικά θέματα, Ολυμπιακός σε νέα εποχή, τέλος. Α, τι έγινε, πάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, τα άμαθα πρωί-πρωί. Πώς τον ελέγανε τέλος ο Μπεντιλιμάρ, πώς τον έλεγα. Αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγουάθιλ. Πω, από τι ονόματα είναι αυτά, θα στραμπουλήξουμε καμιά γλώσσα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Χαρέσκι, χιλιάδες δεν αλλάζω. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης, ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Το θέμα που είδαμε και πριν στην Καθημερινή, τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, με το καλό. Στο ένθετο υγεία, στην εφημερίδα Τα Νέα, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία και το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άκου τώρα. Άκου τι λένε οι επιστήμονες. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άρα πρέπει να προσέχουμε και τα δοντάκια μας, να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο, να κάνουμε έναν έλεγχο, να κάνουμε τους καθαρισμούς μας, να βλέπουμε και τι γίνεται. Τα αφήνουμε τα δοντάκια μας, γιατί λέει ο οδοντίατρος είναι ένας από τους γιατρούς τους οποίους τους αφήνουμε λίγο στην άκρη και βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Εντάξει, και αυτό έχει μια λογική, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τα δοντάκια μας. Πρόβλεψη σοκ. Η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, θα μας εξαφανίσει μέχρι το 2030. Είδαμε και την απόφαση του ερευνητή χθες που παραιτήθηκε από μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και αποκάλυψε πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με σκιάζουν λίγο. Λίγο περισσότερο από ό,τι σκιαζόμουν δηλαδή. Πάμε στην απογευματινή. Εμμανουέλ Μακρόν μαζί με Κυριάκο Μητσοτάκη για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα σε φωτογραφία με τους αστροναύτες. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του, γράφει η απογευματινή. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά από στίχους τραγουδιών του. Τι είναι η πλασμαφαίρεση την οποία πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται εχμές άδωνη για το ιδιωτικό ιατρείο
της Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Επίσης βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά μου σε μια φωτογραφία. Φαντασιώνεται, γράφει, απογευματινή στις πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ.

0: παλιάς.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Διεκδικούμε επίσης όρις τη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Προσκόμισε στοιχεία για την ελληνική ακρίβεια, αλλά και για τον πλούτο στη χώρα. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της Ελλάς, για το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης βλέπω ο Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Ο εκκεντρικός τραγουδιστής γράφει η εφημερίδα των συντακτών με τη σπουδαία λαϊκή φωνή που εφήβρε την εικόνα του, επέβαλε το στοιχείο αυτό στην πίστα και πειραματίστηκε με την τέχνη του. Πέθανε από ανακοπή σε ιδιωτική κλινική του Κολονακίου. Έρευνα διέταξε ο Υπουργός Υγείας. Συνεχίζω με τον ριζοσπάστη. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς, ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις, συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25 με 27 μαθητές περίπου, για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα σκαριά, όπως το Εθνικό Απολυτήριο και οι παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία.
0: Ήτανε όμορφο θαρό.
1: Κλείνω και τα πρωτοσέλιδα, προλαβαίνω με τον ελεύθερο τύπο. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν στο το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Μεταξύ αναφέρεται 500 ευρώ, αλλά είναι 500 ευρώ μεικτά, έτσι να το λέμε και αυτό. Κέρδος από 29 ευρώ έως 120 για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15 ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου, μάλιστα. Αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα με τον υπολογισμό του επιδόματος στον συντάξιμο μισθό και την τελική σύνταξη. Και ένα θέμα επίσης, τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία, ενδιαφέρον θέμα, όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Σωστό, σωστότατο θα πω.
0: Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά.
1: Αλγουαθίλ, αλγουαθίλ. Πρέπει να το μάθουμε αυτό τώρα. Ο προπονητής, ο καινούριος του Ολυμπιακού, παιδί μου. Ο αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Έστω πολλές φορές τον έρα να το μάθω. Αλγουαθίλ, αλγουαθίλ. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Από ό,τι βλέπω. Τι γίνεται, παιδιά, μήπως δεν γίνει διακοπή σήμερα εδώ, α?
0: Με κάθε χαρατζή.
1: Τώρα θα το πω αυτό. Μου γράφει κάποιος, λέει, αν ήταν απρογραμμάτιστη η διακοπή, τώρα θα είχε γίνει. Καλό, έγραψες.

0: ξύπνησε σαν.
1: Λοιπόν, όλα είναι εντάξει, όλα είναι υπό έλεγχο, νομίζω. Ελπίζω να είστε κι εσείς να είναι όλα υπό έλεγχο και σε εσάς. Η πρώτη διακοπή ρεύματος έγινε. Δεν κράτησε μισή ώρα, κράτησε λιγότερο. Καλό είναι αυτό. Να μην παραπονιόμαστε. Είπαμε για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Και εδώ ήρθε Νίκο, και εδώ ήρθε το ρεύμα μια χαρά, οπότε λογικά με ακούτε. Ναι, τώρα είναι ok. Κάτσε τώρα να ενημερώνω και τον κόσμο. Τώρα είναι ok. Ναι. Για να δω, καλό στον Νίκο, τον άλλο τον Νίκο, καλό στον Μαρίνο, έτοιμοι. Ραντάρ, ακούς, είναι όλα εντάξει. Νίκο, για κάνε μου μια χάρη, θα σου στείλω ένα μήνυμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στις καρδιά σου.

0: σε παρασέρνει.
1: Λοιπόν, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, 9 και 20 πρώτα λεπτά. Καθυστέρησε λίγο η διακοπή του ρεύματος και ήρθε πιο νωρίς το ρεύμα. Οπότε το μισάωρο δεν ήταν μισάωρο. Καλό είναι αυτό. Λιγότερος χρόνος, έκαναν τη δουλειά τους τα παιδιά. Επαναλάβω για να μην σας ευνηδιάσει για μία ακόμα φορά. Να επαναλάβω ότι θα έχουμε και άλλη μία διακοπή ρεύματος από τις 12 μέχρι τις 12.30, λέει η ανακοίνωση από τον ΔΔΕ. Τώρα, αν δεν είναι 12 και είναι 12 και κάτι, πιο νωρίς δεν νομίζω. 12 με 12.30 λέει. Μπορεί να μην είναι 12, να είναι. Μήπως να ανοίξω και το air condition, λέω εγώ τώρα για μισό.
0: Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόμ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήνυ. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Πως τα σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ.
1: Σοπάτε, σοπάτε, έδωσε σήμα και ο μετεωρολόγος μας. Ναι, σιγά μην την γλιτώναμε, Μιχάλη. Καλώς το να, εδώ μου στέλνει φωτογραφία ρεπορτάζ από το δρόμο με τις εργασίες που κάνουν τα παιδιά του ΔΔΕ. Έβγε, παιδί μου, έβγε. Άξιος. Δηλαδή, είμαι ικανή τώρα να σου σβήσω όλες τις απουσίες που σου έχω βάλει. Για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Χτυπάνε τα τηλέφωνα όλα μαζί για μισό. Μάλλον δεν το πρόλαβα το τηλεφώνημα αυτό, μάλλον δεν το πρόλαβα, όποιος ήταν θα ξαναπάρει όμως, ξέρετε εσείς πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε λίγο, πάμε να δούμε τι θα προλάβουμε σήμερα να πούμε, καθώς σε 10 λεπτάκια, 9 λεπτάκια από τώρα θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα περάσουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κουτσή η σημερινή εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε βρε παιδιά, έτσι είναι αυτά, με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος και με τις εργασίες που γίνονται, τα έχουμε και αυτά, δεν πειράζει. Thank you.

Λοιπόν, 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ναι, μάλιστα με ακούτε ραντάρ, βεβαίως με ακούτε, διότι εγώ δεν έφυγα ποτέ. Εδώ είμαι και περιμένω να δω ποιοι έφυγαν. Τώρα θα κάνω τσεκ. Θα τσεκάρω να δω ποιοι δεν είναι εδώ. Νίκο. Νίκο, διάβασε, παιδί μου, διάβασε τα μηνύματά σου. Άντε, μπράβο.

γίνεται έρευνα αυτή την ώρα, παρουσία εισαγγελέα στο ιατρείο που έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε για αυτό το τραγικό περιστατικό το χθεσινό. Εν τω μεταξύ, με παίρνουν τηλέφωνο σήμερα, μου στέλνουν μηνύματα, μου λένε ρε παιδί μου, πόσο κρίμα να φεύγουν νέοι άνθρωποι. Πέραν του ότι εντάξει, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης που είναι ένα γνωστό πρόσωπο, ένα γνωστό τραγουδιστή με τον οποίο έτσι τραγουδήσαμε παρέα, μα κράτησε συντροφιά με τα τραγούδια του τόσα χρόνια. Νέος άνθρωπος. Το σημαντικότερο όλων είναι αυτό. Γίνεται έρευνα λοιπόν αυτή την ώρα, καθώς εντάξει, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό. Βρίσκεται λοιπόν σε εξέλιξη έρευνα από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο ιατρείο στο οποίο μετέβει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει τη θεραπεία που λέγαμε πριν. Παρουσία εισαγγελέα για να γίνει αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν εκεί. Στο σημείο βρίσκονται και δύο γιατροί που ερευνώνται για την υπόθεση, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι αφού κατέθεσαν για την υπόθεση και το θάνατο του τραγουδιστή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή, να θυμίσουμε, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής, τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της ημέρας τα νεότερα. Ναι, εντάξει, τώρα να μην μπούμε στις διαδικασίες του τι είναι η πλάσμα αφαίρεση που πήγε να κάνει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Αυτά είναι ιατρικά θέματα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω τουλάχιστον όσο δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτές τις διευκρινήσεις. Μάλιστα, ο γιατρός που του έκανε τη θεραπεία είπε ότι δεν ήταν καλά ο Μαζωνάκης όταν ήρθε στο ιατρείο. Και έχουμε και δημοσκόπηση, πρώτη δημοσκόπηση μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχω να σας πω στο επόμενο ημίωρο. Βέβαια, έχουμε εδώ στοιχεία μπροστά μας. Έχουμε, για κάτσε να τσεκάρω λιγάκι, γιατί πρώτη φορά τη βλέπω αυτή. Μου το έπανε το πρωί ότι έχουμε δημοσκόπηση με ισχυρό μάλιστα προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία. Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αεράκι. Έγινε για λογαριασμό του Star από την GPO. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία και θα σας πω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα τι δείχνει αυτή η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Δεν σας ρώτησα, δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω πριν από τη διακοπή ρεύματος, κυρίες μου και κύριοι, τι μαγειρεύουμε σήμερα. Πάντως, η Μαριέτα Γαλάνη φτιάχνει ψωμάκια που τρώγονται με όλα, μπριός γάλακτος τα λέει. Έχει πολύ μεγάλο πολύ ενδιαφέρον να μπείτε στο Naxos Press να δείτε και αυτή τη συνταγή, διότι φροντίζουμε και για τη γεύση σας, φροντίζουμε και για τις συνταγές που έτσι τις καινούργιες, τις ωραίες, τις όμορφες, με δικά μας προϊόντα. Βέβαια, εδώ είμαστε εμείς, παιδί μου, για εσάς, μην φοβάστε τίποτα. Σε διαφημιστικό διάλειμμα θα πάω μετά το τραγούδι που ακούμε τώρα. Πάλι, Μανώλης Λιδάκης. Και επιστρέφω αμέσως μετά για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κουτσή εκπομπή σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, δεν φταίμε εμείς. Α, όλα και όλα.

0: ζώνη.
1: Δεν πρόλαβα το πρωί να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Θα το πω τώρα πριν από τις θα δώσω ευχές πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Η Φελίσια, η φιλενάδα μου από την Σκάλα Λακωνίας, έχει σήμερα γενέθλια. Φελίσια, χρόνια σου πολλά και καλά. Ο Χάρης ο Μανώλης, η Σοφία ο Στέλιος, ο Στράτος, η Ελισάβετ, ο Γιώργος, ο άλλος ο Στέλιος, ο Γιάννης, χρόνια σας πολλά και καλά, με υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε, να μεταφέρουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο χρονικό διάστημα που μας έχει απομείνει, που είναι πάρα πολύ μικρό, για να δούμε τέλος πάντων πώς θα πάει. Α, το μεσημέρι θα ασχοληθούμε με θέματα που σχετίζονται φυσικά, παραμονή του πρώτου κουδουνιού στα σχολεία, με την παιδεία, με την εκπαίδευση. Ο κύριος Μαυρομάτης και η κυρία Φάρκονα θα μας μιλήσουν για τέλος πάντων την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, έχει διαμορφωθεί, την κατάσταση αυτή τη στιγμή λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής περίοδου. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μάλιστα, ωραιότατα. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματα που μου στείλατε κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Ένας καλός χαμός, καλός στη Μαριλού, καλός στη Βαρβαρούλα. Θα το δω μετά, Βαρβαρούλα μου, αν και ξέρω τι θα δω. Καλός στον άλλο, τον Μιχάλη, καλός στον Δημήτρη. Τα παιδιά από τη Μελβούρνη που συντονιστήκατε ή ακόμα. Καλός στην Έλενα. Καλός χαμός λοιπόν και σήμερα σε Facebook, σε Instagram, σε μηνύματα, σε Viber. Για να δω το Viber, δεν το είδα. Ναι. Όλα οκ, όλα υπό έλεγχο. Επιστρέψαμε. Ξαναλέω, θα έχουμε ακόμα μία διακοπή ρεύματος το μεσημέρι στις 12. 12 με 12.30. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στις περιοχές που σας είπα πριν από λίγο. Σε αρκετές περιοχές στην Άξο, λόγω τεχνικών εργασιών που γίνονται από τον ΔΔΕ. Πάμε λίγο στη δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Από ό,τι φαίνεται, μετά την έκθεση, το κυβερνών κόμμα εκκινεί με ισχυρό προβάδισμα και κυρίως έχοντας μπροστά του το 3 στο ποσοστό του, έτσι, που ήταν ένα ζητούμενο αυτό για το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου. Στη δημοσκόπηση λοιπόν της GPO για λογαριασμό του Star, η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό 30,6%. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, το ΚΚΕ με 8,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατρακυλά στο 3,6% από το 10,5% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουλίου από την ίδια πάντα εταιρεία. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα έτσι, θέματα, ερωτήματα της δημοσκόπησης, να δούμε πώς αποτυπώνονται αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, ενδιαφέρον ποιοτικού στοιχείου που εξηγεί τον τρόπο που μεταβάλλονται τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς είναι η εκτίμηση των πολιτών για τις εξαγγελίες των δύο πολιτικών αρχηγών. Το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντιθέτως, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός λιγάκι έντεχνος κι εγώ μια σοπράνο. Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ασφαλές προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της, απέχει από τα ποσοστά που θα την οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου της αυτοδυναμίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να επιταχύνουν στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης του κυβερνητικού έργου, να μην κατεβάσουν τα μολύβια για να εστιάσουν στο κυνήγι του Σταυρού, της ψήφου. Κάτσε να δω λίγο τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης με τα ερωτήματα. Λοιπόν, σας είπα για την εκτίμηση ψήφου. Στην πρόθεση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5%, ενισχυμένη και αυτή κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Πασόκ με ποσοστό 10,8%. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7,6%, το ΚΚΕ με 7,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3% και ακολουθούν τα υπόλοιπα μέρη 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και

Θετικά και μάλλον θετικά κρίνονται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το 36,2%. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%. Σχεδόν η μισή, το 44,6%, εκτιμά πως το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός είναι ρεαλιστικό. Το 24,6% είναι η θετική εικόνα που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας στις εξαγγελίες του για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ το Πασόκ συγκεντρώνει 26,6% θετικές γνώμες για το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μόλις 2 στους 10 χαρακτήρισαν ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ 1 στους 5 έχει την ίδια άποψη για το πρόγραμμα του Πασόκ. Αυτά σε γενικές γραμμές για την πρώτη δημοσκόπηση, μετά τις εξαγγελίες του, μέχρι στιγμής τέλος πάντων και με τις εργασίες που έχουν γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από την GPO, επαναλαμβάνω, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Star. Ακολουθήσουν κι άλλες, μη φοβάστε.

Μάλιστα. Λοιπόν, 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από τον Φούρνο Λαγογιάννη, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, από την πτηνοτροφική Νάξου, από το Φραγκόσικο στο Φιλότι. Η καλύτερη ο καθένας στο δικό του είδος. Οι καλύτερες παροχές υπηρεσίας εδώ στην Νάξο. Να προτιμάμε τις Ναξιώτικες, τις ντόπιες επιχειρήσεις.

αύριο θα είναι κάτι σαν γιορτή, δεδομένου του ότι τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο για τον αγιασμό και τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Και αξίζει τον κόπο να σας διαβάσω το μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Παροναξίας του κυρίου Καλλινίκου προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών, των γυμνασίων, των ηλικίων της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Αξιότιμη και προσφυλέστατη εκπαιδευτική λειτουργία, αγαπητά μου παιδιά, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, η σκέψη και η καρδιά μου στρέφονται με πατρικό ενδιαφέρον προς όλους σας. Η σημερινή μέρα της τελέσεως του αγιασμού αποτελεί μια νέα αφετηρία για ένα καινούριο ταξίδι γεμάτο προσδοκίες, όνειρα και ευκαιρίες για πρόοδο. Σε αυτό το ξεκίνημα θα πρέπει να νιώσετε και να γνωρίζετε ότι το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μετάδοσης ξηρών γνώσεων και πληροφοριών. Είναι ένα ζωντανό εργαστήριο ζωής, ένας χώρος όπου διαμορφώνεται ο χαρακτήρας σας, καλλιεργούνται οι αρετές της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της αγάπης και αναπτύσσονται φιλίες που συχνά κρατούν για μία ολόκληρη ζωή. Συνεχίζει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, σε μια εποχή που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Η γνώση είναι δύναμη, είναι η καλλιέργεια της ψυχής, είναι η πραγματική πηξίδα της ζωής. Κάθε βιβλίο που ανοίγετε, κάθε μάθημα που παρακολουθείτε, είναι ένα σκαλοπάτι που σας οδηγεί πιο κοντά στην ελευθερία, που προσφέρει γνώση και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς σας. Σε αυτή την πορεία, μη φοβάστε τα λάθη και τις αποτυχίες, γιατί μέσα από αυτά μαθαίνουμε να προσπαθούμε ξανά με μεγαλύτερη επιμονή και πείσμα. Φυσικά, στο ταξίδι αυτό δεν είστε μόνοι σας. Δίπλα σας βρίσκονται πάντοτε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σας, οι οποίοι καταθέτουν καθημερινά την ψυχή τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους για να σας στηρίξουν. Είναι εκείνοι που θα σας εμπνεύσουν, θα σας ενθαρρύνουν στις δυσκολίες και θα χαρούν με τις επιτυχίες σας. Η Εκκλησία μας τρέφει βαθύτατο σεβασμό για το έργο τους και τους ευγνωμονεί για τη θυσιαστική τους προσφορά. Σας καλώ λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, να τους περιβάλλετε με τον ανάλογο σεβασμό, να ακούτε τις συμβουλές τους και να αξιοποιείτε τον θησαυρό των γνώσεων που σας προσφέρουν απλόχερα. Παράλληλα όμως, η επιτυχία αυτής της σχολικής χρονιάς εξαρτάται άμεσα και από ένα ακόμα βασικό πυλώνα, την οικογένεια. Απευθυνόμενος στους αγαπητούς γονείς, θέλω να τονίσω την επιτακτική ανάγκη για μια στενή, ειλικρινή και διαρκή συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Η ανατροφή και η μόρφωση των παιδιών είναι ένα κοινό καθήκον. Όταν το σπίτι και το σχολείο συμπορεύονται με κοινό όραμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη, τότε δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ανθίσουν με εμπιστοσύνη. Τότε δημιουργείται το κατάλληλο αυτό περιβάλλον που τα παιδιά ανθίζουν με ισορροπία και ασφάλεια. Οι γονείς είστε οι πρώτοι παιδαγωγοί και το πρώτο σας, το δικό σας παράδειγμα αγάπης, υπομονής και κατανόησης είναι καθοριστικό για την ψυχική υγεία και την πρόοδο των μαθητών. Σταθείτε δίπλα στα παιδιά σας, ακούστε τους προβληματισμούς τους και ενισχύστε την προσπάθειά τους χωρίς υπερβολικές πιέσεις. Η τοπική μας Εκκλησία, η Μητρόπολη Παροναξίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ναοί μας, τα πνευματικά μας κέντρα, η πατρική μου αγκαλιά είναι πάντοτε ανοιχτά σε κάθε μαθητή, κάθε εκπαιδευτικό και κάθε γωνία που αναζητά στήριγμα, πνευματική καθοδήγηση ή μία λέξη παρηγοριάς. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παιδεία που συνδυάζει τη γνώση με το ήθος, την πίστη στο Θεό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για όλους. Καθώς χτυπά το πρώτο κουδούνι, σας προτρέπω να ξεκινήσετε αυτή τη χρονιά με χαμόγελο, αισιοδοξία και καθαρή καρδιά. Δημιουργήστε στις τάξεις σας σχέσεις φιλίας, ευγένειας και αλληλοϋποστήριξης. Απομονώστε κάθε συμπεριφορά βίας ή εγωισμού και κάντε το σχολείο σας μια μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια που κανείς δεν αισθάνεται μόνος ή περιθωριοποιημένος. Βοηθήστε το συμμαθητή σας ή τη συμμαθητριά σας που δυσκολεύετε και μάθετε να συνεργάζεστε. Με αυτές τις πατρικές σκέψεις, εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μια δημιουργική, ευλογημένη και καρποφόρα νέα σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, πρόοδο και πνευματική προκοπή. Στους σεβαστούς εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη, ακλόνητη υπομονή και θείο φωτισμό στο υπεύθυνο έργο τους. Στους δε αγαπητούς γονείς εύχομαι ο Θεός να σας χαρίσει υγεία για να καμαρώνετε τα παιδιά σας να προοδεύουν εν σοφία και ηλικία και χάριτη. Ήθε ο Θεός ημών Ιησούς Χριστός με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και των προστατών της παιδείας των Αγίων Τριών Ιεραρχών να ευλογεί τα σχολεία μας, τα νησιά μας και τις οικογένειές σας. Καλή και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά με όλη την πατρική μου αγάπη. Ο επίσκοπός σας Παροναξίας Καλλίνικος. Πρώτο κουδούνι λοιπόν για αύριο.
καλή αρχή σε όλα τα πιτσιρίκια, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς.

ερώτατα λοιπόν 10 λεπτά ακόμα για το τέλος της εκπομπής μας. Για να κάνω λίγο το γνωστό refresh, να δω αν έχει συμβεί κάτι. Ναι, πρώτο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι σας και το περιμένετε όλοι σας, είναι όλα όσα συνέβησαν χθες με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μάλιστα εδώ διαβάζω ότι η γιατρός της κλινικής στην οποία μετέβει ο Γιώργος Μαζονάκης για να κάνει πλασμαφαίρεση, είπε ότι στην... είπε ότι εγώ πρότεινα στο Μαζονάκη την πλασμαφαίρεση. Εισαγγελέας έχει πάει στην κλινική στο Κολωνάκι μαζί με τις αρχές και το ζευγάρι των γιατρών στην κλινική. Εδώ γίνεται τώρα πλήρης ανάλυση και θα αρχίσει και όλο αυτό, ότι είναι η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Γίνεται έρευνα και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στην εν λόγω κλινική. Αστυνομικό ρεπορτάζ, εντοπίστηκαν 80 κιλά ναρκωτικών στα Μεσόγεια κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εντοπίστηκαν από αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ. Κοντά στο φθινόπωρο, λέει ο κύριος Τσατραφίλιας, καθώς αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Με τα μελτέμια να εξασθενούν, η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, αλλά η αστάθεια θα παραμείνει, ενώ η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το φθινόπωρο βρίσκεται πρώτων πυλών. Για σήμερα, λοιπόν, Πέμπτη, περιμένουμε, όπως σας είπα και το πρωί και σε εμάς εδώ στην περιοχή μας, έφριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά που κυρίως τα ορεινά. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Θερμοκρασία σε αρκετά υψηλά επίπεδα, μάλιστα σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όμως, από ό,τι φαίνεται, και από την Κυριακή θα αλλάξει εντελώς το σκηνικό του καιρού. Θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, θα αρχίσουμε να έχουμε πιο φθινοπορεινή κατάσταση. Μάλιστα, όπως σας είπα το πρωί, ναι, μεν σήμερα έχουμε 27. Ανεβαίνει η θερμοκρασία μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Από Δευτέρα όμως, και τώρα βλέπω και την Τρίτη μπροστά μου, 27 βαθμοί Κελσίου και 26 την Τρίτη. Με βοριά κιόλας, σχετικά ενισχυμένο, 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Μέσα Σεπτέμβρη, βέβαια, εμείς δεν σταματάμε να λέμε και αυτό, ούτως ή άλλως βιώνουμε, το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, τουλάχιστον στις Κυκλάδες.

0: Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη τη Φιλοτήτησα. Στην κυρία, στη μαμά Ελένη και στην Μάρο. Καλημέρα. Στην Νικολέτα τη Συριανή. Στην κυρία Μαρία. Στην κυρία Κούλα. Στην κυρία Μαρίνα. Στην κυρία Μαρούσα. Καλημέρα σας. Στην κυρία Φιλιό. Την κυρία Ματούλα. Κυρία Πίτσα μου. Καλημέρα σε όλες τις όμορφες κυρίες. Καλημέρα σε όλα τα χωριά της Νάξου, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, στο Γαλανάδο, πολύ μεγάλη καλημέρα. Στις Εγκαρές, στη Γαλήνη, στην Ορεινή Νάξο, πάνω στην Κόρονο, στην Κομιακή, στο Σκαδό, στη Μέση, στο Δανακό, στον Απόλλωνα, στο Φιλότη βεβαίως, στην Απείρανθο, στους Καστρινούς και στις Καστρινές εδώ και στην χώρα της Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας, από το βορρά μέχρι το νότο, επίσης και από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση. Τώρα με ρωτάς εσύ αν θα πήγαινα για μπανάκι με τέτοιες θερμοκρασίες και ρωτάς εμένα που για να πάω για μπάνιο έπρεπε να έρθει Αύγουστος καλά καλά με θερμοκρασία στους 30 φεύγα βαθμούς Κελσίου. Κοίτα να δεις τώρα, κάποιοι, πολλοί, γιατί εγώ είμαι, ανήκω στην έτσι στους λίγους, πάνε μια χαρά για μπανάκι τώρα το Σεπτέμβρη με αυτή τη θερμοκρασία, διότι λέει η θερμοκρασία της θάλασσας είναι πάρα πολύ καλή. Οπότε ίσως και να το δοκιμάσω. Τώρα μπάνιο εγώ Σεπτέμβρη, έτσι προς το τέλος, μέσα τέλος Σεπτέμβρη, δεν πολύ θυμάμαι αν έχω κάνει.
1: Όμως απόψε πρέπει να...
0: Ποτέ. Αλλά δεν κακό να το επιχειρήσω. Όχι, κοίτα να δεις τώρα. Θα βάλω το ποδαράκι μέσα. Άμα είναι παγωμένη θάλασσα, θα πάρω δρόμο. Γεια σας.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι και τίποτα.
1: Και
0: με πετάξει κανένας μέσα, ε.
1: Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε...
0: Τριαντάφυλλος, τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια. Με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε μετά, στη μία το μεσημέρι, με τον Νικόδημο τον Λιανό. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένη, επαναλαμβάνω, την κυρία Φάρκονα, να μιλήσουμε για θέματα, ξέρετε, την κυρία Ελένη Φάρκονα. Για να μιλήσουμε για τα σχολεία, για την κατάσταση γενικότερα, μία μέρα ακριβώς πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Αμέσως μετά τον κύριο Φώτη Μαυρομάτη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για θέματα που σχετίζονται φυσικά με την παιδεία. Εσείς θα μείνετε εδώ, επαναλαμβάνω, στις 12 περίπου θα έχουμε μία ακόμα διακοπή ρεύματος, 12 με 12.30 γράφει η ανακοίνωση από τον ΔΔΕ. Θα κάνετε υπομονή μισή ωρίτσα ξανά και μετά θα συντονιστείτε εκ νέου. Πριν σας αποχαιρετήσω, νομίζω ότι... πρέπει να ψάξω κάτι.

0: ζωή είναι μπροστά.
1: Λοιπόν, το έψαξα, το βρήκα και θα κλείσω με αυτόν εδώ τον τρόπο. Γιώργος Μαζωνάκης, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε διαφορετικά σήμερα. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί από αυτήν εδώ την, για αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ανήκω.
1: Να προσέχετε, να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μοναδική. Κάθε στιγμή είναι μοναδική, να ζείτε τις στιγμές σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία των Κυκλάδων, 101,3 FM, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Πορτάρα, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλους και όλες εσάς. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στο μακρινό Cape Town και στο Johannesburg, στους ομογενείς στη Νότια Αφρική. Καλημέρα στους ομογενείς στη Νέα Υόρκη που μας αναμεταδίδει και το Radio Historia. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και το Radio Greece που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας. Από τον ομφαλό της γης που είναι η Νάξος μας, το Αιγαίο μας, αιγιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρη την οικουμένη. Αιγιοπελαγίτικες καλημέρες από τη γαλάζια πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, το Αιγαίο μας, για τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε ελληνικές και ξένες θάλασσες. Και δεν ξεχνάμε Αιγαίων ίσον Ελλάδα και Ελλάδα ίσον Αιγαίο. 101,3 FM. Για πάμε, για ξεκινάμε. 24 ώρες το 24ωρο για ραδιοφωνία Κυκλάδων μαζί σας. Μαζί σας, κοντά σας, η τοπική μας εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό καλημέρα Κυκλάδες. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Άξο, τις πρώτες καλημέρες. Όμορφη Πέμπτη με αγάπη, υγεία, πίστη και δύναμη, μου λέει. Καλημέρα Δημήτρη μου.

εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις. Έπιπλα κουζίνα στο κατάστημα Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς παγκοσμίως, τώρα στην Άξο μας, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάκτζι, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: Μια καλημέρα τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμόπολη Σύρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο, Τινιακές, καλημέρες. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει εδώ στο νησί της Τίνου μας.
1: Στο χρόνο που γύρω.
0: Πάρα πολλοί κόσμος και στην Πάρο και σε όλα τα νησιά, κυρίες και κύριοι. Γεμάτες οι Κυκλάδες από κόσμο. Και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Και ο στόχος και της κυβέρνησης και των επαγγελματιών και όλων εμάς είναι η επέκταση της καλοκαιρινής περίοδου, της τουριστικής σεζόν και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Κλίμεντος και των Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας, μαρτύρων και Αγίας Πουλχερίας της Παρθένης.

μια ματιά στην ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στο νησί της Παναγιάς, στο νησί της Θήνουμα στις 6 και 57 πρώτα λεπτά και θα δύσει στο νησί της Πάτμου μας, στο ιερό νησί της Αποκάλυψης στις 7 και 37 πρώτα λεπτά. Η μέρα κρατάει περισσότερες ώρες από τη νυχτά. Το φως κερδίζει το σκοτάδι.

παραλίες των Κυκλάδων συνεχίζουν να είναι γεμάτες και εδώ βλέπουμε καθημερινά και στην παραλία του Αγιώργη και στην Αγία Άννα και στον Άγιο Προκόπη πάρα πολλοί κόσμος, κυρίες και κύριοι.

Ενώ προθεσμία ως 19 Σεπτέμβρη για άδειες χρήσης δημοτικών χώρων. Πάμε στο νησί της Πάρου μας. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Πάρο συνεχίζει. Στη σύλληψη ενός 57χρονου για παράνομη οστροκαλλιέργεια προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Πάρο με τον εντοπισμό 1570 κιλών μυδιών στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Δρίου. Τα όστρακα βρισκόντουσαν μέσα σε 140 δικτυωτούς σάκους, ενώ η περιοχή τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου της Πάρου μας. Συνελήφθη λοιπόν στην Πάρο 57χρονος για παράνομη οστρακοαλλιεία. Κατασχέθηκαν 1570 κιλά οστράκων.

Λίφνο έχουμε το 18ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμέντες που θα πραγματοποιηθεί 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2026. Το 18ο Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας Νικόλαος Τσελεμέντες στη Σύφνο μας, η Κιμολός μας θα δώσει το παρόν, το οποίο προγραμματίζεται το παρόν να δοθεί δυναμικά. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση για την Κίμολο, η συμμετοχή αποτελεί ευκαιρία να παρουσιάσει μια πλευρά της Κιμόλου που συνδέεται άμεσα με τον τόπο και τους ανθρώπους του, την κουζίνα, τις οικογενειακές και παραδοσιακές συνταγές, τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής και τους παραγωγούς που τα διατηρούν ζωντανά. Η Κίμολος λοιπόν ταξιδεύει στη Σύφνο με τις γεύσεις της στο Φεστιβάλ Νικόλαος Τσελεμέντες.

Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στο ΕΠΑΛ Νάξου προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το σχετικό πρακτικό εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 3ης 8 Σεπτεμβρίου με προσωρινό ανάδοχο της Μήλη Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία. Πρόκειται για το έργο κατασκευής κλειστού σχολικού γυμναστηρίου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα της περιοχής Φιλωτιού, όπου στεγάζονται το ημερήσιο και το εσπερινό ΕΠΑΛ, το ΔΙΕΚ Νάξου και το ΕΝΕΚ.

περιμένω πάρα πολλοί τουρίστες. Εν τω μεταξύ τη ζωή του έχασε χθες ένας 72χρονος Έλληνας επιβάτης του επιβατηγού οχηματαγωγού ταχύπλοιου Champion Jet 1. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, το Champion Jet 1 είχε αποπλέψει από την Κύμολο με προορισμό Σύφνο, Σέριφο, Κύθνο και τον Πειραιά, όταν ο πλοίαρχος ενημέρωσε τη λιμενική αρχή Σύφνο ότι

0: 72χρονος έχρης άμεσης ιατρικής περίθαλψης. Ο επιβάτης αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Ύφνου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί ο λιμενικός σταθμός Ύφνου, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Συναγερμός χθες το απόγευμα στη Σαντορίνη, όταν άνδρας που συμμετείχε σε ημερήσια θαλάσσια εκδρομή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή των Θερμών στη Μικρή Καμένη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με βοηθητικό σκάφος στο λιμάνι του Αθηνιού. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν στελέχη του λιμενικού, τα οποία προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό του λιμανιού. Στην προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών συμμετείχε και γυναίκα γιατρός που επέβαινε σε πλοίο της E-Jet, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στον Αθηνιό. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού χρησιμοποιήθηκε και ιατρικός εξοπλισμός του πλοίου. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον άνδρα περίπου στις 16:34, συνεχίζοντας τις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
1: Στις μαύρες μπουκλές σου γερά έχει πιαστεί η μοίρα που ζητάει ψυχή ήσυχα να με σένα. Είναι το γέλιο σου.
0: Δύο εργαστήρια ζωγραφικής για παιδιά και ενήλικες πραγματοποιούνται στο νησί μας στο πλαίσιο του δημόσιου προγράμματος Αϊκλάτη Biennale 2026. Οι δράσεις θα φιλοξενηθούν στην πρώην σχολή Ουρσουλινών με ώρα έναρξης 19 και θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα εργαστήριο ζωγραφικής για παιδιά, ενώ αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα ακολουθήσει εργαστήριο ζωγραφικής για ενήλικες. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τους Φιλίπα Φλόρακα, Γιάννη Χάλκο και Σοφία Χάλκου, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε μια δημιουργική εμπειρία με επίκεντρο τη ζωγραφική.

Φίλος ακροατής, σας ευχαριστούμε που προβάλατε το ότι η Κίμολος θα είναι στο 18ο φεστιβάλ Νικόλαο Τσελεμεντές. Ότι χαρά να στέλνει. Καλά πάνε τα πράγματα για τη 14χρονη που είχαμε διαβάσει στο kikladeslive.gr από την Τίνο. Αποσωρινώθηκε μετά το τροχαίο που είχε.

0: σου.
1: Είχαμε και χθες το απόγευμα στην Κομιακή, κυρίες και κύριοι, μια γουρούνα που εκτροχιάστηκε. Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα πριν από το ανέφαμα, όταν μια γουρούνα εξετράπη της πορείας της σε στροφή και κατέληξε αναποδογυρισμένη σε ένα χαντάκι. Ο αναβάτης της γουρούνας ευτυχώς δεν χτύπησε,

την είδηση που διαβάσαμε και στο kiklades.live.gr για την Άξο, για την Κομιακή που γουρούνα αναστράπηκε και κατέληξε σε χαντάκι. Ένας φίλος αξώτης στέλνει αξώτικες καλημέρες. Οι γουρούνες, μου λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι πολύ επικίνδυνες. Συμφωνώ μαζί σας. Στη ποτάδι.

0: μίλησα.
1: Να πούμε ότι αύριο έχουμε και τους αγιασμούς στα σχολεία των Κυκλάδων. Εδώ στην Άξο μας οι ώρες των αγιασμών. Στο πρώτο νηπιαγωγείο Νάξου 10 το πρωί, δεύτερο νηπιαγωγείο 9, τρίτο νηπιαγωγείο 9, τέταρτο νηπιαγωγείο Νάξου 8.30 το πρωί, έκτο νηπιαγωγείο Νάξου 9 και 4 αύριο το πρωί και το επόμενο νηπιαγωγείο, το ζήτα νηπιαγωγείο Νάξου 9 και 45. Τα δημοτικά οι αγιασμοί αύριο στο πρώτο δημοτικό σχολείο Χώρας Νάξου 8.30 ο αγιασμός, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Νάξου 9, στο τρίτο δημοτικό σχολείο Νάξου 10 το πρωί και στο τέταρτο δημοτικό Νάξου στις 10 το πρωί. Όσον αφορά τα γυμνάσια εδώ στην Άξο μας, στο πρώτο γυμνάσιο Νάξου στις 9.30 το πρωί αύριο αγιασμός, το δεύτερο γυμνάσιο Νάξου στις 9 το πρωί και το ΕΕΚ Νάξου στις 9.30 το πρωί. Το Γενικό Λύκειο Νάξου αγιασμό θα κάνει αύριο 10 και 30 το πρωί, ενώ το Εσπερινό Λύκειο Νάξου θα κάνει αύριο 6 και 30 το απόγευμα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα τελέσεως αγιασμών σχολικού έτους 26-27 στα σχολεία της Νάξου μας που ακούσατε μέσα από τον Αξώτικο σταθμό, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.

0: κάτω.
1: Και μην ξεχνάτε όπου νάξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. 10 και 28 πρώτα λεπτά. Πάντοτε μαζί ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός των Κυκλάδων, ο σταθμός του Αιγαίου, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα, από τη χώρα, για όλη την Αξά μας. Καλημέρα στην Αξά μας, το ωραιότερο μέρος της γης. Κοιτάξτε την πορτάρα πως μας καμαρώνει. Κοιτάξτε το κάστρο της σχολή Ουρσουλινών, την παλιά πόλη. Σαν την Άξο μας πουθενά στον κόσμο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ορίστε.
1: Μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Στο κατάστημα Μαρούλη θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά αυτά με AI τελευταίας τεχνολογίας, κατασκευασθέντα 2026. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο έχει βγει από το εργοστάσιο. Είναι αυτά τα έξυπνα λοιπόν κλιματιστικά, τα οποία έχουν μεγάλη απόδοση και στην ψύξη και στη θέρμανση και για χειμώνα και για καλοκαίρι και καίνε λιγότερο ρεύμα, συμφέρουν την τσέπη σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και με δεύτερη εκπομπή «Ο λόγος σε εσάς», που δίνει η Σεμνή το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονα που αντιμετωπίζει απέναντι στους πολιτικούς, στη δουλειά του, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημόσιες αρχές. Ο λόγος σε εσάς. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το δημοκρατικό, φιλελεύθερο, γαλάζιο site των Κυκλάδων.

Πάμε να δούμε τι λέει το kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα η αξά μας, ανατροπή γουρούνα στην Κομιακή. Πολέγανδρος ανανεωμένο το γυμνάσιο Λύκειο. Σαντορίνη άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στη μικρή Καμένη. Η Μπέτσον, μεγάλη εταιρεία, μεγάλος χορηγός της Ελασίρου. Εκλογές στο Πανκυκλαδικό Σωματείο Χειριστών. Στη Σύρο προθεσμία ως 19 Σεπτεμβρίου για άδειες χρήσης δημοτικού χώρου. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι, στο Πανκυκλαδικό site, το site που υπηρετεί την ισιωτικότητα.

καλημέρα σε όλους και όλες εσάς κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην αθλητική μας ενημέρωση.

ξεκινάμε με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά σήμερα Πέμπτη. Ο αγώνας αυτός ήταν να γίνει την πρώτη αγωνιστική. Είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός και πήρε αναβολή. Εννέα και τέταρτο σήμερα το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την Κηφισιά υποδέχεται σε ξαναβολής αγώνα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 το βράδυ στο Sky με την άβρα της επικράτησης και της καλής εμφάνισης επί του ΠΑΟΚ. Μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού στη Βιωτία και αυτή επί του ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΑΚΑ, θα επιδιώξει να κάνει το 3-3 απόψε στο Σπύρος Λούις, προκειμένου να πιάσει κορυφή πριν την αναμέτρηση με τον πρωτοπόρο Πανετολικό την προσεχή Κυριακή. Ένας Πανετολικός που είναι σε μεγάλη φόρμα και για μεγάλα πράγματα. Για τους πράσινους είναι πολύ σημαντικό να μην έχουν απώλειες απόψε, καθώς ανοίγει ξεκάθαρα ο δρόμος για να πάνε χωρίς να χάσουν βαθμούς μέχρι τη μεγάλη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων πριν το αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Απέναντί του ο Παναθηναϊκός θα βρει τον αγαπημένο της πράσινης εξέδρας Σεμπαστιάν Λέτο και μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει πολλές παρουσίες στη στοίχημα Super League, όμως έχει αποδειχθεί σκληρό καρύδι για το τριφύλι τα τελευταία χρόνια. Σήμερα λοιπόν 9 και 4 από το Sky Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Παρελθόν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, αποτελείο με τη Λιμπάρ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή

φαινόταν τα τελευταία 24 ώρα στον Πειραιά ότι υπάρχει καπνός και ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τη φωτιά, ανακοινώνοντας χθες το βράδυ την απόλυση του Χωσέ Λουίς.

νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ. Ήδη ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ ήρθε Ελλάδα, κόβει το ρεπό και πιάνει δουλειά στο Ρέντι.

ένας φίλος Ολυμπιακός. Μου λέει στενοχωρέθηκα που έφυγε ο Μεντιλίπαρ. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το Μεντιλίπαρ, φίλε μου, έπρεπε να τον είχε διώξει ο Μαρινάκης από το καλοκαίρι. Η εποχή του Ιμανόλ Αρκουαφίλ στον Ολυμπιακό αρχίζει, όπως η φιλοσοφία του Βάσκου για το ποδόσφαιρο, δηλαδή απολύτως ορμητικά. Ο νέος τεχνικός των Ερυθρόλευκων έχει αποθεωθεί για τα έργα του από ιερά τέρατα της προπονητικής και άξιζε κοπλιμέντο που έλαβε. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί πλέον παρελθόν για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει κάπου μακριά για να βρει τον διάδοχο του Μεντιλίμπαρ. Από την ίδια γειτονιά είναι ο άνθρωπος που δέχθηκε να αναλάβει την παρακαταθήκη του πρώην πια προπονητή των Ερυθρολεύκων. Ο Μεντιλίμπαρ έτσι κι αλλιώς δεν θα σβήσει ποτέ από την ιστορία του κλαμπ. Και ο Ιμανόλ Αρκουαφίλ με τη δική του πλευρά είναι σίγουρα πολύ, πολύ γενναίος και φιλόδοξος. Φίλος ακροατής, Ολυμπιακός απ' την Άξο, και εγώ πιστεύω, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι έπρεπε από το καλοκαίρι να είχε διώξει το Μεντιλίμπαρ, μου λέει. Λάθος του Βαγγέλη που τον κράτησε. Τώρα πιστεύω πάμε με τον νέο προπονητή δυνατά, double στην Ελλάδα και να έρθει το Europa League στο Καραϊσκάκι. Εμπιστευόμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, μου λέει, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο ζητάτε. Όπως επίσης στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης εκτελείται κάθε φαρμακευτική συνταγή. Ό,τι συνταγή έχετε μέσα σε λίγα λεπτά σας την έχουν εκτελέσει στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε επίσης ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στις πιο φθηνές τιμές. Εδώ στο λιμάνι μας, κάτω στην παραλία. Φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης. Τα πάντα σε ό,τι φάρμακο ζητάτε, σε φαρμακευτικές συνταγές και σε

Η Μανόλ Αλγκουαφίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού. Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών, κυρίες και κύριοι.

καλλιτεχνικό κόσμο και στην κοινή γνώμη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης αποκάλυψε ότι μιλούσε με τον Γιώργο Μαζονάκη.

μαζί με τις αρχές και το ζευγάρι των γιατρών στην κλινική σήμερα 19 το πρωί. Ο Γιώργος Μαζονάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς που υπέστη χθες Τετάρτη σε μονάδα στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Οι αρχές και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διερευνούν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας αν η συγκεκριμένη μονάδα διέθετε την απαραίτητη άδεια για τη διενέργεια της εν λόγω ιατρικής πράξης. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση πλασμαθαίρεσης, η οποία απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό. Οι ιδιοκτήτες της μονάδας κατέθεσαν στις αστυνομικές αρχές, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να αποσαφηνίσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του θανάτου και της ιατρικής διαδικασίας που είχε προγραμματιστεί. Από σήμερα το πρωί στην κλινική βρίσκονται άνδρες της ασφάλειας, ενώ αναμένεται και εισαγγελέψ, καθώς και εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θα διαπιστώσει, όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί. Λίγο πριν τις 9 έφτασαν στο Κολωνάκι και οι δύο γιατροί, στο όνομα των οποίων είχε εκδοθεί η άδεια του Ιατρικού Συλλόγου. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μεταβεί χθες το απόγευμα στην μονάδα Steam Call στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Είχε προηγηθεί ένα πρώτο ραντεβού την προηγουμένη, ενώ η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα. Κατά την προετοιμασία για τη θεραπεία και αφού είχε τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τους ανθρώπους της κλινικής, αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή. Υπενθυμίζεται ότι χθες στο πλαίσιο της έρευνας ο παθολόγος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του, επίσης γιατρός γυναικολόγος, αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τους στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες συσκευές τηλεόρασης. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση σινεμά. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στις πιο φθηνές τιμές. Ο ειδικός της τηλεοράσης, Μαρούλης. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρώτο σελίδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες, πάντα κατά αλφαβητική σειρά, και την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Τα μυστικά της εξόδου από το Σίτι στην Αθήνα. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Δυστυχώς ο πόλεμος στο Ιράν και στην Ουκρανία. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», «Μαμούθ φορολογική απάτη». Οι ράπο τους ΔΟΕ έκαναν μεγάλες ανακαλύψεις. Ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία. Αυτά την εφημερίδα «Ο Λόγος». Πάμε στην εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες με την εφημερίδα «Απογευματινή». Μητσοτάκης, Μακρόν συνομίλησαν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54. Τελειώσαμε εδώ. Και φωτογραφία, ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα, τον Αλέξη Τσίπρα. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Ο ελεύθερος τύπος, αυξήσει συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Νέες αυταπάτε Τσίπρα για την οικονομία. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Μανιφέστο, ρεξιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής στον Αλέξη Τσίπρα. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Ανατριχύλα με πολλά γιατί. Ο Μαζό νεκρός. Έφυγε από ανακοπή. Όχι ρε γαμότο, αδερφή του Μαρία ξέσπασε έξω από τα επίγοντα. Η εφημερίδα «Το Ποντίκι», σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Τύπος Θεσσαλονίκης, πάγωσε το Πανελλήνιο για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κόντρα νιούς. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Μοναδικός στόχος η ήττα Μητσοτάκη. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Η εφημερίδα «Ανεξάρτητος». Πάλι τάζει ο Τσίπρας. Έτοιμο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πάμε σε αθλητικές εφημερίδες Sport Day. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής. Οι μεγάλοι προπονητές που ξέρουν τον Ιμανόλ συμφωνούν. Ομορφαίνει το ποδόσφαιρο ο Αλγκουαφίλ στο τιμόνι του θρύλου. Αντίο αγαπημένε Μέντι στο Μεντιλιμπάρ. Boston Sport, εποχή Αλγκουαφίλ. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Και έχει φωτογραφία το νέο coach των Ερυθρολεύκων. Όλα καλά με καρέτσα. Ώρα για σπορ, αποθέωση παντού στην ΑΕΚ. Λάι Σπορ, εποχή Μανόλ. Απολύθηκε ο Μεντιλιμπάρ.
το μεγάλο ρεϊφιφί για την Ένωση. Πάμε Θεσσαλονίκη, Μέτρο Σπορ προσθέτει σκληράδα στο ΠΑΟΚ, διπλό στόχο στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στις οικονομικές εφημερίδες είναι αυτεμπορική έκρηξη τιμών πριν από την απασφάλιση Σεπτεμβρίου. Εφημερίς Δημοπρασιών, δράσεις για τη στέγαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέσεις στον διαστημικό τομέα διεκδικεί η Ευρώπη. Η εφημερίδα Δημοκρατική, χωρίς φρένο οι αυξήσεις της τιμής των καυσίμων.

πρώτα σελίδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε το καλύτερο σέρβις από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και για σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Έφυγε ο αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, λοιπόν, στα 54, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Το ερώτημα είναι πώς έφυγε. Το ιατρείο είχε άδεια να κάνει τέτοια ιατρική πράξη. Οι άνδρες της ασφάλειας και οι επίσημες αρχές θα το ψάξουν, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.

0: σου.
1: Μια καλημέρα το φίλο μου το Βασίλη το Βεντουρί από την Άουσα της Πάρου. Ψαράς
0: Τούρκο,
1: με τις βιντεότρατες έξω φρενών ο άνθρωπος. Έχει τα δίκια του. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων της Πάρου και καλός φίλος ο Δημήτρης Οσκιαδάς, επίσης από την Άουσα της Πάρου, μας στέλνει ναουσέικες καλημέρες. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Οσκιαδάς μου λέει μεγάλα προβλήματα για όλες τις μηχανότρατες. Έχει αυξηθεί, μου λέει, η τιμή του πετρελαίου και δεν συμφέρει να δουλεύουμε. Να μας δώσουν μια επιδότηση, κάτι να γίνει. Δημήτρης Οσκιαδάς, ένας αγωνιστής, ένας άνθρωπος που παλεύει για τα προβλήματα και ο οποίος λέει κάντε κάτι. Κάντε κάτι να σωθούν οι ψαράδες. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν ψαράδες.

Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γεωργίου από τη Μήλο. Στέλνει μιλέικες καλημέρες. Μια φίλη ακροάτρια η οποία είναι Συριανή. Παραθερίζω, μου λέει, εδώ στην Αντίπαρο πάρα πολύ κόσμο. Ήρθα, μου λέει, στην αδερφή μου που μένει Πάρο. Έχουμε έρθει τώρα Αντίπαρο, κάνουμε και εδώ τα πανάκια μας. Μπορεί να είναι Σεπτέμβριος, μου λέει, αλλά και η Πάρος και η Αντίπαρος έχουν πάρα πολύ κόσμο.

ανακηρύχθηκε έργο για νέο ξενοδοχείο στην Πάρο, κυρίες και κύριοι. Το νέο ξενοδοχείο θα αναπτυχθεί σε έκταση 18,95 στρεμάτων στην περιοχή Συρίγος Ποταμός ή Τούμπες. Για το έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης του Δήμου της Πάρου μας.

Μια καλημέρα στο δήμαρχο τον Δημήτρη τον Λιανό και μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλοφίλο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Ακούραστος πάντα ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, πρέπει να το πούμε αυτό. Στο τέλος της σιωπής. Προσωρινός ανάδοχος για το κλειστό γυμναστήριο του ΕΠΑΛ στο Φιλότη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το έργο κατασκευής κλειστού σχολικού γυμναστηρίου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα στο Φιλότη, όπου στεγάζονται το ημερήσιο και το εσπερινό ΕΠΑΛ, το ΔΙΕΚ ΝΑΞΟΥ και το ΕΝΕΓΙΑ.

στη Μύκονο σύγκρουση δύο ταχύπλων σκαφών με τρεις ελαφρά τραυματίες. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Μυκόνου για τη σύγκρουση δύο εκμισθούμενων ταχυπλών σκαφών με τρεις επιβαίνοντες και έναν επιβαίνοντα αντίστοιχα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Λαζάρου Μυκόνου. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα δύο σκάφη, ενώ προέκυψε ο ελαφρύς τραυματισμός των τριών επιβαίνοντων του ενός σκάφους. Οι προαναφερθέντες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Μυκόνου, από όπου εξήλθαν την ίδια μέρα. Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους αμφότερων των σκάφων, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Από το περιστατικό, όπως μας λέει το Λιμεναρχείο Μυκόνου, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια.

0: Το άσπρο χωριό στην κοιτίδα των Μικρασιατών της Πάρου έγινε μια συνάντηση γεμάτο μνήμες, κυρίες και κύριοι.
1: Σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος.
0: Ένα μεγάλο μπράβο από εμάς.
1: Ασμένες παρέες.
0: Αύριο έχουμε και τους αγιασμούς στα σχολεία. Σας είπαμε για τα σχολεία της Νάξου. Στη Σύρο, στο πρώτο δημοτικό 9 το πρωί, πρώτο νηπιαγωγείο 9.30, δεύτερο δημοτικό και τέταρτο νηπιαγωγείο 9.30, τρίτο δημοτικό σχολείο και τρίτο νηπιαγωγείο Ερμόπολης 9, πέμπτο δημοτικό σχολείο και πέμπτο νηπιαγωγείο 9, τέταρτο πειραματικό σχολείο και έκτο νηπιαγωγείο Ερμόπολης 9, πέμπτο δημοτικό σχολείο και πέμπτο νηπιαγωγείο Ερμόπολης 9, έκτο δημοτικό και δεύτερο νηπιαγωγείο 8.30, δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Άγιος Γιώργιος 9, δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Ποσειδονίας 8.30, δημοτικό σχολείο Άνω Σύρας 9 το πρωί, δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο Βάρης 8.30, νηπιαγωγείο Άνω Σύρου 9, νηπιαγωγείο Φίνικα 9.30 και νηπιαγωγείο Μάνα 9.30, ειδικό δημοτικό σχολείο Ερμόπολης Σύρου 9 το πρωί. Πρώτο, δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Σύρου, αγιασμός στις 10, ενώ στο Γενικό Λύκειο Σύρου, ΕΠΑΛ Σύρου, ο αγιασμός στις 11. Στο Βαβακάριο Γυμνάσιο και Λύκειο στις 9 το πρωί. Αυτά για τους αγιασμούς των σχολείων, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε και για το νησί της Νάξου μας, σας είπαμε τώρα και για το νησί της Σύρου μας.
1: Ποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια, μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, και η καρδιά σου θα νιώσει

Γαλλία πραγματοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο ηγέτη, τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν. Θεσσαλονίκη, σύλληψη 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας 14χρονης. Είχαμε και τα αποτελέσματα ελέγχων της ΑΔΕ. Επιχείρηση με τον κωδικό τάμφι του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαΐνης μέσα σε 30 φύλλα. Εντοπίστηκαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Πάμε μια βόλτα στον κόσμο, στον Ισημερινό. Δύο ύποπτοι για τη δολοφονία του υποψήφιου για την προεδρία της χώρας, Φερνάντο Βιγιαφισένσιο, θα εκδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, σύμφωνο ενότητας των πολιτικών δυνάμεων, θα έχει σήμερα συναντήσεις με τη Βρετανίδα δικηγόρο Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλέντα Ελ Ένανι. Κυριάκος Πιερακάκης, ο τσάρος της οικονομίας, επιστρέψαμε στους πολίτες 4 δις ευρώ μόνιμα μέτρα σε 2 χρόνια. Όσον αφορά για τις προτάσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Οικονομικών είπε «Ξέρουμε να μετράμε». Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, επιπλέον 1000 νοσηλευτές, λέει, θα έχουν πιάσει δουλειά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως τα μέσα Νοεμβρίου.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: έπιανε τόκο.
1: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Είναι η πρωινή εκπομπή, καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, 37 χρόνια δίπλα μου, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα εδώ την εκπομπή. Καλή μου γυναίκα, στην αρχισυνταξία η κόρη μας η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλημέρα Κυκλάδες, βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας.
0: Στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλά.
1: Σήμερα είναι 5η, είναι 10 Σεπτέμβρη 2026. Πάρα πολλοί κόσμος στα νησιά μας. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Οι παραλίες γεμάτες, τα ξενοδοχεία γεμάτα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια γεμάτα. Και πολλοί κόσμος έρχεται και θα συνεχίσει να έρχεται για να προσκυνήσει είτε στην Τίνο είτε στην Πάρο. Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να αποκτήσετε ό,τι έπιπλα κουζίνας θέλετε. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, φτηνά και καλά, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
0: Μπέρνω στο κακό της το χάλι, λέω πάντα χαλάλι και πατίδα δε κόκο.
1: Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το επαγγελματικό site kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki.kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το νησιώτικο site, το δροσερό, μοντέρνο, σύγχρονο site των Κυκλάδων.

0: Εργασίες αναμόρφωσης και κατασκευής διαδρόμων στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Μυτιλίνης και Μυκόνου ξεκινάει η Fraport Greece.
1: Όταν πίσω την παίρνω στο κακό της το χάλι.
0: Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ανωτέρων περιόδων τυχόν πτήσεις επίγοντος χαρακτήρα θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται από ελικόπτερα.

0: κατάργηση έμφυα στο φιλότη μας, κυρίες και κύριοι, μετά από ενέργειες του βουλευτή μας, του Γιάννη του Βρούτσι, και στην Άνω Μερά της Μυκόνου, αλλά και σε άλλες κοινότητες, όπως στην κοινότητα της Βάρης, εδώ στη Σύρο.
1: Και είπαν πως θα ζω

Σήμερα Πέμπτη εδώ στη Σύρο η κηδεία του Γιάννη Ξαγοράρη, του υπαλλήλου ταμεία της ΔΕΙΑΣ, που σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μηχανή του στη Σερβία που είχε πάει.

αυξήθηκε η ποιότητα του νερού στα Χρούσα. Ο καφεκόκκινος χρωματισμός του νερού οφειλόταν στο αντλούμενο νερό από μια γεώτρηση. Προφανώς λόγω της ανομβρίας η γεώτρηση των Χρούσων εξάντλησε τα αποθέματά της και μαζί με το νερό έφερε και γεώδεις προσμίξεις. Να πούμε ότι η γεώτρηση στα Χρούσα, από την οποία αποτελούνταν και αντλούνταν 130 κυβικά τη μέρα, αποτελούσε την τελευταία φυσική πηγή υδροληψίας πόσιμου νερού που μέχρι πρότινος εκμεταλλευόταν η ΔΕΙΑΣ. Από τώρα και στη συνέχεια η Σύρος εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το νερό της θάλασσας. Η ανακοίνωση της ΔΕΙΑΣ που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM. Ευχαριστούμε τους κατοίκους των Χρούσων και της Φανερωμένης για την κατανόηση και την ταλαιπωρία τους μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Μια φίλη από την Απείραμφο, απεραθρήτικες καλημέρες. Μια καλημέρα να στείλουμε και στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλημέρα Κατερίνα. Ο φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, δήμαρχος χρόνια στην Μήλο, μας στέλνει τις μιλέικες καλημέρες του, ξενοδόχος. Κλεισμένο το ξενοδοχείο μου εδώ, μου λέει, μέχρι και τέλη του Σεπτέμβρη, τόση τουριστική κίνηση στη Μήλο, στη Σύφνο και στην Κίμολο δεν είχαμε ποτέ, μου λέει. Δουλειά του του ανθρώπου είναι επιχειρηματίας, ξενοδόχος, ήταν δήμαρχος της Μήλου, Γεράσιμος Δαμουλάκης, καλός φίλος, και μας στέλνει τις δικές του μιλέικες καλημέρες. Καλημέρα στον καλό μου φίλο, το Γεράσιμο το Δαμουλάκη.

Ο Μάρκος Σεφερλής είχε την 3η 7 Σεπτεμβρίου γενέθλια και εξωτερήκευσε ορισμένες από τις σκέψεις του μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram. Ο δημοφιλής ειδοποιός ευχαρίστησε για τις ευχές που δέχθηκε και για τη στήριξη του κόσμου στις καλλιτεχνικές του προσπάθειες. Ο ίδιος συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Δελφινάριο με το γελάς, με τον κόσμο να γεμίζει το θέατρο.

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη λόγω επιθετικής συμπεριφοράς δύο επιβατών. Πτήση από Μάντσεστερ προς Ρόδο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη καθώς δύο επιβάτες επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά. Οι δύο επιβάτες που ήταν Εγγλέζοι 39 και 42 ετών προκαλούσαν φασαρία και επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά σε βάρος μελών του πληρώματος και συνεπαβατών τους. Παράλληλα δεν συμμορφωνόντουσαν στις υποδείξεις του πληρώματος και του κυβερνήτη του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία και η τάξη στην καμπίνα. Μάλιστα ο 39χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε μέλη του προσωπικού του αεροσκάφους ενώ ο 42χρονος είχε προηγουμένως εντοπιστεί από το προσωπικό καμπίνας να έχει καπνίσει μέσα στην τουαλέτα του αεροσκάφου.

0: Και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε κοντά στο γήπεδο στην Κυψέλη. Ήταν τυλιγμένα σε προβιά.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανά στη σκηνή.
0: Σύμφωνα με την ΕΡΤ πρόκειται για μικρού μεγέθους οστά τυλιγμένα σε προβιά και τοποθετημένα μέσα σε μαύρη σακούλα η οποία ήταν κάπως ξεθαμένη. Η σακούλα εντοπίστηκε απέναντι από πολυκατοικία. Υπενθυμίζεται ότι την 3η 8-9 ένα παιδί είχε εντοπίσει σε κοντινή απόσταση στην ίδια περιοχή μια σακούλα που περιείχε ανθρώπινα οστά. Άμα σας λέω ξεφύγαμε. Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντων που έπεσαν στην Τανάγρα σε Πύργο και Γιάννενα θα πραγματοποιηθούν σήμερα 5η 11 Σεπτέμβρη οι κηδείες των δύο πιλότων του Φάντων που έπεσε στην Τανάγρα. Σημειώνεται ότι οι κηδείες των δύο πιλότων είχαν αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθούν και τεπικά οι διαδικασίες ταυτοποίησης τους. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι μετά από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Βουλή των Ελλήνων και το κράτος προχωρά στην υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας. Αυτή η υιοθεσία αφορά στην οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους εφόσον σπουδάζουν με ποσό 10.000 ευρώ το χρόνο. Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται για την τραγωδία είναι να υπήρξε απώλεια στήριξης από εξωγενή παράγοντα όπως ένα πουλί που μπορεί να μπει και στον αεραγωγό και από εκεί στον κινητήρα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια στήριξης του συμπιεστή. Όπως αναφέρουν απόστρατοι πιλότοι, αυτό είναι πάντα το πιο εφιαλτικό σενάριο και όσο έμπειρος και να είναι ο πιλότος, τα περιθώρια αντίδρασης είναι μηδάμινα. Σήμερα λοιπόν οι κηδείες των δύο πιλότων και όλοι εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού, ο Μιχάλης Ομαρούλης και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον σταθμό εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας, αιώνια η μνήμη τους και αθάνατη.

πάντα μαζί μας, πάντα κοντά μας στο κατάστημα Μαρούλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιαρ. Ισότιμος συνεργάτης της μεγάλης Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης δραστηριοποιείται στο νομό Κυκλάδων από το 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας, λέει η εταιρεία Μαρούλης, είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στον χρόνο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι, το εξοχικό, την επιχείρηση, όπως ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε ως εταιρεία Μαρούλης με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπιαρ στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Στόχος μας είναι η γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής σας με υπεύθυνη τεχνική υποστήριξη και καθαρή ενημέρωση σε κάθε στάδιο. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Μίλε. Με τακτικούς ελέγχους και προληπτική συντήρηση εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής λειτουργία των επαγγελματικών συσκευών σας. Η προληπτική φροντίδα βοηθά στην αποφυγή βλαβών, στη βελτίωση της απόδοσης και στην αύξηση της διάρκειας ζωής της συσκευής. Στο κατάστημα Μαρούλης, στη χώρα της Νάξου μας, θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Μίλε, καθώς και ανταλλακτικά για πολλές ακόμα εταιρείες, όπως Λίπιαρ, ΑΕΓΕ, Ντελόγγι. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Γι' αυτό η εταιρεία Μαρούλης είναι δίπλα σας για να σας καθοδηγεί υπεύθυνα. Επίσης, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβίβασμος.

0: που αίμα ξανακύλησε και άρχισε να χτυπήσει.
1: Καλή ελληνική μουσική, ωραία τραγούδια. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12. Κάθε πρωί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό που υπηρετεί τα συμφέροντα του αξιακού λαού. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη τον Βεντουρί στην Πάρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Σκιαδά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιών Πάρου. Μια καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα τον Κουφονίση. Καλημέρα τη φίλη μας από την Αμοργό. Να είστε πάντοτε καλά, μου λέει. Η Αμοργός πάντα ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Το φίλο τον Νικόλα τα Γερσανή. Ευχαριστούμε μια φίλη από τη χώρα της Νάξου. Φεύγουμε σήμερα, τελειώνουνε, μου λέει, οι διακοπές μας. Κάτσαμε 1,5 μήνα εδώ. Ο σύζυγος έκατσε 15 μέρες γιατί είναι δημόσιος υπάλληλος και έπρεπε να επιστρέψει. Περάσαμε καλά, μου λέει. Είδαμε τους γονείς μου, τα πεθερικά, τα αδέρφια. Διασκεδάσαμε, κάναμε τα μπάνια μας. Φεύγουμε σήμερα γιατί αύριο ανοίγουν και τα σχολεία. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και χθες και από την Άξο και από τις Λιπές και Κλάδες και χθες και προχθές και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος, γιατί όσοι έχουν παιδιά αύριο ανοίγουν τα σχολεία και πρέπει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Από αύριο ξεκινάμε.

11 και 57 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει προς το τέλος της για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε όσους πήρατε κάποιο τηλέφωνο, μιλήσατε με τη σύζυγό μου, όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας άκουσε και σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πάντα και μόνο από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και τους 101,3 από το σταθμό του Μαρούλη για αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν και σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν εδώ δίπλα μου βράχος και σήμερα στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και την καλή μας κόρη, την δημοσιογράφο μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε τη ζωή. Απολαύστε το καλοκαίρι ακόμα, κυρίες και κύριοι. Και θα κλείσουμε με αυτό που σας λέμε κάθε μέρα. Καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στις παραλίες μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1 στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Έλα μαζί μας να δεις πώς χορεύει η Ελλάδα. Για

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Αν είσαι καλεσμένη σε γάμο ή βάπτιση, αυτές είναι οι αποχρώσεις που πρέπει να επιλέξεις για φθινόπωρο. Οι αποχρώσεις του μπλε φέτος ξεχωρίζουν. Είτε προς το πετρόλ, είτε προς το σκούρο μπλε, είτε προς γαλάζιο. Βαθύ, elegant και ιδιαίτερο, το μπλε πετρόλ είναι από εκείνα τα χρώματα που μπορούν να κάνουν ένα look να δείχνει αμέσως πιο πολυτελές. Κινείται ανάμεσα στο μπλε και το πράσινο και ταιριάζει υπέροχα με τη φθινοπορεινή παλέτα. Ένα πέτρολ φόρεμα είναι ιδανικό αν θέλεις μια εμφάνιση που τραβάει την προσοχή χωρίς να γίνεται υπερβολική. Μπορείς να το συνδυάσεις με χρυσά κοσμήματα για ένα πιο γκλάμορους αποτέλεσμα ή με νιούντ και καφέ αξεσουάρ για μια πιο ήσυχη, sophisticated αισθητική. Για έναν βραδινό γάμο, ένα μακρύ φόρεμα ή μια elegant σατέν δημιουργία σε πετρόλ μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική επιλογή. Για μια βάπτιση ή ένα πιο πρωινό event μπορείς να κινηθείς σε midi μήκος και πιο ανάλαφρες υφές. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργεί σαν ένα ουδέτερος καμβάς, αλλά δεν ανήκει στα neutrals, οπότε έχει ενδιαφέρον από μόνο του.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12:00. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Μάλιστα.
1: Τι κάνετε?
0: Διακοπάρουμε.
1: Διακοπάρουμε ακόμα. 10 Σεπτέμβρη πόσο είναι και διακοπάρουμε?
0: Όχι,
1: είναι
0: τώρα, για το ρεύμα λέω.
1: Α, το ρεύμα μόνιμα. Εντάξει, διακοπάρουμε.
0: Εντάξει τώρα. Προγραμματισμένες ήταν οι διακοπές. Επειδή μπράβο. Δηλαδή πήγαμε μια μισή ώρα πιο
1: εντάξει,
0: μετά με αυτό και...
1: Έτσι κι αλλιώς υπάρχει το ακαδημαϊκό τέταρτο, υπάρχει το ακαδημαϊκό 20 λεπτό.
0: Αυτό ήξερα ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος. Πώς κάνεις έτσι?
1: Μα ξέρω κι εγώ. Όπως έκανε μια κουβέντα το πρωί και είναι να γίνει μια παρουσίαση το Σάββατο που έχει να γίνει στον Άξιο Σύνος, μια παρουσίαση ενός υπέροχου παραμυθιού.
0: Ναι.
1: Α, δεν σου έδωσε το παραμύθι.
0: Μια το παραμύθι μου το έδωσε, το κοινό τώρα ξέχασα.
1: Λοιπόν, και ρωτάει μια κυρία, την κυρία Γιαννακά, η οποία θα παρουσιάσει το αυτό. Τι ώρα ξεκινάμε? Λέει να ξεκινήσουμε. Ρε παιδί μου, 7.30 ώρα είναι, παρατέταρτο να ξεκινήσουμε. Και πετάγεται ο Αντώνης και λέει, να μην το πάμε λίγο παραπάνω?
0: Ναι, γιατί αυτό, είμαστε
1: ναι. Και λέει, όχι ρε παιδί μου, γιατί? Γιατί άμα το πάμε παραπάνω ενοχλείται αυτός ο οποίος έχει έρθει στην ώρα του. Τι να κάνουμε, έχουμε πει 7.30, άρα 7.30 ξεκινάμε.
0: Μπράβο της, μπράβο, μπράβο,
1: αλλά,
0: είναι φίλη μου.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, έχουμε συνηθίσει όλοι 7.30. Εντάξει, μου τώρα και να πάμε
0: το
1: και 8.
0: Το ακαδημαϊκό τέταρτο που γίνεται μισάωρο μπορεί να γίνει και 3 τέταρτα. Δεν αποκλείεται. Πώς με εκνευρίζει όμως αυτό, Νικόδημε, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό το είχα, αυτό το μειονέκτημα, δεν ξέρω τι είναι, το είχα ανέκαθεν. Δηλαδή και στις προσωπικές μου σχέσεις, όταν ρε παιδί μου σου λέω 8, όταν λέμε κανονίζουμε, συναποφασίζουμε 8, δεν σου λέω να είσαι done 8 εκεί. Έλα 8 και 10. Έτσι. Έλα 8 και 4. Δεν πειράζει, ένα τέταρτο. Αλλά μην μου έρχεσαι 9 παρά 10, διότι αν ήταν να έρθεις 9 παρά 10, θα λέγαμε 9, δεν θα λέγαμε 8.
1: Σωστά. Λοιπόν,
0: και αυτό μπορεί να τύχει μία φορά, αλλά συμβαίνει συστηματικά και με ενοχλεί απίστευτα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε ραδιοφωνία Κυκλάδων, είμαστε Κυκλάδες on air, Νικόδημος Γλιανός, Μαντός Τουρνάρα. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι έκανα αίτηση ήδη να αλλάξω τα δικαιώματά μου και να πάω στην Αμερική, γιατί πρέπει να ψηφίσω στην Αμερική όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Γιατί?
1: Η Μάρο είναι τυχερή γιατί θα μπορεί να ψηφίσει. Ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί, κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 δολάρια ο καθένας.
0: Ιντάπες, ωραία.
1: Κατευθείαν, 5.000.
0: Και τι κάνεις τα χαρτιά σου τώρα και λες θέλω να γίνω μόνιμος κάτοικος?
1: Τώρα δεν προλαβαίνεις. Τώρα στην Αμερική δεν προλαβαίνεις γιατί θέλει τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Δεν γίνεται ρε παιδί μου τώρα να βγει ο Τσίπρας, πρέπει χάρη να βγει ο Ανδρουλάκης την Κυριακή που λέει θα κάνει την ομιλία.
0: Ναι,
1: να πει όποιος με ψηφίσει παίρνει 5.000 κατευθείαν. Γιατί αν το πει ο Τραμπ, να το πει ο Ανδρουλάκης.
0: Σε καλά, την άλλη μέρα το πρωί.
1: Όλοι.
0: Γίνει... Όχι, καλέ.
1: Γιατί όλοι θα πάμε στην
0: Ελλάδα. Μετά θα δει την άλλη μέρα το πρωί, ο πρωτοσέλιδα. Τάζει αυτό.
1: Και γίνεται χαμός τώρα αυτή τη στιγμή στην Αμερική κατά πόσο είναι νόμιμο να υπόσχεται ένας πρόεδρος 5 χρήματα για να τον ψηφίσουν.
0: Ναι, εντάξει, είναι λίγο δωροδοκία.
1: Όχι ηθικό, νόμιμο. Έτσι.
0: Ναι, όχι, ναι, νόμιμο, όχι ηθικό. Γιατί η ηθική τώρα τι συζητά. Καταρχά τη λέξη είναι αυτή.
1: Μα ξέρω και εγώ τώρα.
0: Δεν
1: είναι ηθικά στην Αμερική. Δεν υπάρχουν
0: και μετά από μια. Τρεπόμαστε λίγο.
1: Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, 5.000 όποιος είναι να πάει και να φτώσει και τι ωραία που
0: τα
1: είναι.
0: Αυτά.
1: Ναι, τα αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Βέβαια θα σου πει ο άλλος, ναι ρε παιδί μου, αλλά και στη ΔΕΘ που κάνουν εξαγγελίες δεν είναι λίγο πολύ το ίδιο? Που σου λένε,
0: ναι,
1: εντάξει, παρεστώσα
0: δεν
1: στο... εκεί,
0: ναι,
1: ιστορίες και αυτά και τέτοια.
0: Δεν προσωποποιούν
1: μισθός
0: τόσο πολύ. Κατά...
1: Ναι,
0: ενώ, ρε παιδί μου, έλα να με ψηφίσεις και θα σου δώσω 5.000.
1: Ναι,
0: εκεί σου λένε, ρε παιδί μου, ότι το πρόγραμμά μας και το
1: όραμά μας, λέει, ναι,
0: αν μας ψηφίσετε και ξαναεκλεγούμε ή εκλεγούμε, έτσι.
1: Ενώ ο Τραμπ είναι πιο απλός.
0: Ενώ αυτός λέει, αν με ψηφίσεις, εγώ.
1: Με ψηφίζουμε 5.000 και το μαζί με την ψήφο, πάρε και το 5.000. Φαντάζεσαι, πού να κάνει τώρα απ' έξω από το εκλογικό τμήμα με το τσουβαλάκι τα χιλιάρικα.
0: Σαν τον κύριο, πώς τον λέγανε τον κύριο αυτό στο «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια»?
1: Ναι, και εγώ.
0: Έχετε ένα ραβασάκι.
1: Επειδή το έχω βιώσει αυτό με τα χιλιάρικα, απ' έξω να κάθεσαι και να σου βγάζει εκεί τη
0: σακούλα
1: και να σου δίνει εκεί τα 5.000. Επειδή το έχω βιώσει προσωπικά.
0: Δεν είναι τα πετσετάκια.
1: Ναι, δεν είναι τα πετσετάκια. Τότε μπορώ να σα πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση αυτή.
0: Μάλιστα, κύριε Λιανέ.
1: Σου είχα πει για ένα φίλο μου που ήταν διαπραγματεύσει που έκανε και ήταν να πάει σε άλλη εφημερίδα και τον κάλεσαν κάτω στο αποθηκάκι που ήταν το γραφείο, υποτίθεται.
0: Στην δουλειά του την υφιστάμενη.
1: Ναι, στη δικιά μας τη δουλειά που είμαστε. Επειδή μου είχε ένα αποθηκάκι κάτω που ήταν ο υπεύθυνος, ο οικονομικός. Ναι. Και του λέει, έλα κάτω. Περάσαμε όλοι από εκεί.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι έχεις πρόταση από άλλη εφημερίδα.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, ναι, έχω. Ωραία. Πόσο σου δίνουν, λέει.
0: Τόσα.
1: Τόσα. Ωραία. Σου δίνω τόσα. Ναι, αλλά μας χρωστάτε κάτι τέτοιο.
0: Επί το πού?
1: Το τούβλο κάτω. Δεν δέχεται. Να, ορίστε το τούβλο. Λέει, ναι, αλλά ξέρετε, η άλλη είναι πιο σοβαρή. Δεύτερο τούβλο.
0: Δεύτερο τούβλο, να δω. Δεν με βλέπει σοβαρό τώρα.
1: Ναι, δεν με βλέπει αυτό. Ναι, ξέρετε, αλλά επειδή έχω κάτι ηθικού και κάτι τέτοια. Τρίτο τούβλο.
0: Ποια ηθική, τι σημαίνει ηθική.
1: Ευχαριστώ πολύ, ναι. Γεια σας.
0: Και τα βρήκα. Συμβιβαστήκαμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο που ήταν. Πήρε τρία τουβλάκια και έφυγε κατευθείαν.
0: Ελαδάρα. Αυτά. Θα μου πει τι ελαδάρα. Λάθος αυτό που είπα τώρα. Εδώ στην Αμερική γίνονται γυρότερα.
1: Όσοι ξέρουν από τούβλα, καταλαβαίνουν τι σημαίνει τα τούβλο. Το τούβλο έχει μια ιδιαίτερη ονομασία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινάει η μέρα μας με ένα άσχημο συμβάν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στην περιοχή του Μητροπόλου. Η Μητροπόλου, επειδή κάποιος με ρώτησε πού είναι η Μητροπόλου και δεν ήσουν εσύ.
0: Και εγώ σε ρώτησα πάντα.
1: Ναι, δεν ήσουν εσύ όμως, γιατί εσύ υποτίθεται ότι δεν ξέρεις. Δεν τα πολύ ξέρεις όλα, δεν απαραίτητο. Ο άλλος που με ρώτησε ήταν αξιώτης. Και του λέω, είναι στο δρόμο, όπως σε Γαλανάδο, στο δρόμο προς το Σαγκρί, η κορύφωση του δρόμου ανεβαίνεις για να μπεις μετά από πίσω που είναι το βουνό και αυτά, η περιοχή λοιπόν λέγεται Μητροπόλου. Όπου οι προφήσεις αναφέρουν ότι αυτοκίνητο που ανέβαινε προς τα Ορεινά έχασε την πορεία του για κάποιο λόγο, αδιευκρίνηστο για την ώρα, και έπεσε αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν από την άλλη πλευρά. Και οι προφήσεις αναφέρουν ότι ο οδηγός
0: του πρώτου οχήματος
1: είναι νεκρή. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη πληροφορία. Τώρα από εκεί και πέρα έχει μεταφερθεί νομίζω στο κέντρο υγείας, πυροσβεστική και όλα τα υπόλοιπα. Προσοχή στους δρόμους, στο δρόμο γενικά εκεί. Ευχόμαστε να ευχηθούμε ότι να είναι μόνο
0: Το κακό
1: είναι περιοριστεί εκεί, να μην έχουν πάθει κακό, κάτι άλλο οι άλλοι δύο, για τους άλλους δύο δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει. Ελπίζουμε πάντως να τα καλύτερα για τους άλλους δύο, ώστε
0: να μην έχουν
1: ευχόμαστε,
0: τραυματιστεί, εκφράζουμε
1: τη συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της κοπέλας αυτής, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί, νομίζω ότι έχει επιβεβαιωθεί, αλλά πάντα κρατάμε μια πισινή
0: για πράγματα τα οποία είναι επιφύλαξη. Οι πληροφορίες, βέβαια, η πληροφορία συγκεκριμένη μας ήρθε από διάφορες πηγές, από διάφορους, με πολλούς τρόπους, έτσι, άρα ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, μάλλον θα είναι έτσι τα πράγματα δυστυχώς. Να έχεις και κάτι καινούριο από ό,τι βλέπω.
1: Όχι, απλά μου επιβεβαίωσαν το ποια ήταν η κοπέλα που ήταν στο τιμόνι του πρωτοαυτοκίνητου.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα. Καλά, εντάξει, Γιώργος Μαζονάκης παντού σήμερα.
1: Ναι, και μάλιστα ένα από αυτά

0: Τραγούδισε το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», δεν ήταν ένα στυλ. Γιατί είναι παλιό τραγούδι, δεν είναι χθεσινό.
1: Όχι, βέβαια, εννοείται.
0: Έτσι, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά και ούτω καθεξής. Και ανατρεπτικό στίχο προτιμούσε ο Μαζονάκης, έτσι. Δηλαδή, όποιο του έγραφε στίχο, ήταν ανατρεπτικό. Ήθελε τέτοια τραγούδια.
1: Από εκεί πέρα, βέβαια, θα γίνει μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Η γιατρός, τώρα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στο πρώτο θέμα, είχε έρθει μια μέρα πριν τον ενημέρωσε ότι η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες. Να πω την αλήθεια ότι αυτή τη θεραπεία η γιατρός είπε ότι εγώ πρότεινα στο Μαζονάκη την πλάσμα αφαίρεση. Να πω ότι αυτή τη θεραπεία την είχα ακούσει αρκετά χρόνια πριν, αλλά μόνο στο εξωτερικό, και ήταν αρκετά ακριβή και έπρεπε να γίνει συγκεκριμένους λόγους που έπρεπε να την κάνεις. Και ξέρω και ήξερα μόνο συγκεκριμένους ανθρώπους που την έκαναν. Αλλά όταν πηγαίνεις στην Ελβετία, παραδείγματος χάρη, να την κάνεις, και ακόμα τότε ήταν μια διαδικασία αρκετά μεγάλη σε χρόνο και.
0: Και θέλει εξειδίκευση.
1: Γιατί υπήρχε ειδική κλινική στην Ελβετία, όπου την έκαναν άνθρωποι και γύριζαν μετά, όχι απλά ανανεωμένοι, τελείως διαφορετική, αλλά τέλος πάντων εντάξει, άλλη ιστορία αυτή.
0: Ο γιατρός της κλινικής, έχουμε τώρα βέβαια, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και ο Υπουργός Υγείας είπε ότι δεν ήταν αρμόδια η συγκεκριμένη κλινική να κάνει τέτοιου είδους θεραπείες, δεν είχε πιστοποίηση δηλαδή. Αλλά η γιατρός είπε ότι, τώρα δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει η διαδικασία, ότι ο Μαζονάκης κατέρευσε ενώ του έβαζα το δεύτερο φλεβοκαθετήρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είχε ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται ότι ο Μαζονάκης έφυγε από ανακοπή, έτσι.
1: Ναι. Εγώ έχω ενοχληθεί πάρα πολύ με την στάση του Υπουργού, γιατί πολύ απλά έχει να κάνει με αυτό που λες κατά καιρούς.
0: Ελεκτικός μηχανισμός.
1: Δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου ότι βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος για το αν το συγκεκριμένη κλινική ήταν νόμιμη, δεν ήτανε και όλα τα σχετικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να είχαν γίνει όταν ξεκινάνε οι κλινικές και παίρνουν ένα χαρτί και λένε «Γεια σας, είμαστε κλινική», πρέπει να γίνει έλεγχος. Το να έρχεται μετά από ένα συμβάν τραγικό ή και μη τραγικό, δεν έχει σημασία, και συμβάν, και λέει η αρμόδια υπηρεσία ότι θα κάνω έλεγχο, σημαίνει ότι κατά τύχη ζούμε, όπως λέει και ένας φίλος. Είναι αδιανόητο να έρχομαι εγώ να λέω «Είμαι γιατρός», να ανοίγω ένα μαγαζί ή να λέω οτιδήποτε άλλο επάγγελμα, ηλεκτρολόγος, να κάνω δουλειά και να μην με έχει ελέγξει ποτέ το κράτος. Εγώ μπορώ να σκοτώνω ανθρώπους, κανένας να μην μιλάει, να είμαι ένας ευυπόλυτος γιατρός, ή, γιατί δεν είναι και σωστό να βάζουμε τα επαγγέλματα σε πακέτα.
0: Σε όλους τους τομείς, ακόμα και στο δικό μας.
1: Ακόμα και σε εμάς. Και να έρχεται μετά το κράτος και να λέει «Να κάνω έλεγχο στο Λιανό που εξασκεί εδώ και 10 χρόνια το επάγγελμά του». Μα είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Και να μου βγαίνει και να μου κατηγορεί και να μου βγαίνει «Δεν ξέρω τίποτα, εγώ σφυρίζω διάφορα». Τι είναι αυτά τα πράγματα πλέον?
0: Εντάξει τώρα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και πάντα υπάρχει ένας λόγος να ανοίγουμε το σεντούκι και να βγάζουμε από μέσα τις λέξεις ελεγκτικός μηχανισμός. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος και ένας λόγος. Γιατί κάθε τρεις και λίγο κάτι διαπιστώνουμε, κάτι δεν πάει στραβά και πού καταλήγουμε? Στο ότι δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Ναι, αυτό.
0: Παντού, και από εκεί και πέρα,
1: η κλινική ανήκει σε έναν παθολόγο, ο οποίος έχει γυναίκα γυναικολόγο, και μετά από εκεί και πέρα είπε, ο γιατρός λέει, πρώτη δήλωση που έγινε, γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι διαρροές που βγαίνουν, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς την κατάσταση που έχει γίνει στο αστυνομικό τμήμα ή οπουδήποτε έχει γίνει. Οι πρώτες διαρροές λένε, ο παθολόγος λέει, εγώ δεν έχω καμία δουλειά, μόνο το όνομά μου ήταν απλά, η γυναίκα μου ήταν υπεύθυνη. Συγγνώμη, κλινική υπεύθυνη γυναικολόγος, χωρίς παρεξήγηση με τα επαγγέλματα, και δέχεται οτιδήποτε.
0: Όχι, μια χαρά είναι γυναικολόγος, απλά αν έχει την αρμοδιότητα να κάνει τέτοιου είδους.
1: Και μετά είπε η γυναικολόγος ότι δεν φταίω εγώ, η ειδική γιατρός που ήταν εκεί.
0: Μισό λεπτάκι. Η ίδια λέει παρουσιάζει τον εαυτό της ως ειδικό σε ολιστικές θεραπείες και εφαρμογές εναλλακτικής ιατρικής, με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Ναι,
0: okay. Και επειδή ξέρεις τι γίνεται τώρα μετά από ένα τέτοιο συμβάν, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλά διαρρέουν και πολλά από αυτά δεν είναι και όπως είναι. Εγώ λέω να τα αφήσουμε να δούμε λίγο ακριβώς τι έχει γίνει, γιατί η έρευνα είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και απλά μετά, λέω τις πρώτες διαρροές.
0: Ναι.
1: Η πρώτη διαρροή ποια ήταν?
0: Δηλαδή... Και μετά να μπούμε σε διαδικασίες να δούμε ποιος ευθύνεται, αν τελικά η συγκεκριμένη συγκεκριμένη κλινική δεν είχε άδεια να κάνει πλασμαφαίρεση, για παράδειγμα.

0: παράδειγμα, εκεί θα πούμε, ρε παιδιά, ελεγκτικός μηχανισμός. Πού είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός?
1: Ναι, μα έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως αυτό θα πρέπει να το πούμε, έτσι. Γιατί ναι, αν
1: βγήκε ο υπουργός
0: είχε...
1: και είπε ότι αυτό. Άρα λοιπόν, αμέσως έχει θέμα.
0: Ακριβώς. Αν είχε όμως την άδεια να το κάνει όλο αυτό, γιατί οι γιατροί ισχυρίζονται ότι μπορούσαν να το κάνουν. Ότι
1: προφανώς,
0: όλα...
1: τι θα πούνε,
0: αυτό, αυτό λένε. Γι' αυτό λέω, επειδή ακόμα είναι λίγο. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Ας το αφήσουμε και βλέπουμε μετά και τις δηλώσεις του Υπουργού και του. Νομίζω και η κυρία Παγώνη είπε. Ναι, είπε και η κυρία Παγώνη ότι δεν.
1: Πώς δεν έχει βγει και η κυρία Βούλτεψη ακόμα να κάνει μια δήλωση, πώς δεν έχει βγει ακόμα και ο κύριος Γιαννίκος.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είναι πολύ βαριά διαδικασία η πλασμαφαίρεση και ότι μπορεί να γίνει μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
1: Ναι. Εδώ θα πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ιδιωτικές κλινικές, χωρίς παρεξήγηση, γιατί ο κρατικός μηχανισμός έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Τα κρατικά νοσοκομεία, μάλλον και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τα δημόσια.
1: Τα δημόσια. Τα δημόσιου χαρακτήρα νοσοκομεία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να κάνουν διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Έρχεται ο ιδιωτικός τομέας, επειδή μπορεί να κάνει διαφήμιση, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας, και σου λέει, μπορείς να κάνεις, να σου φτιάξουν την καράφλα, τη φαλάκρα, ώστε να θεραπεύσουμε, ρε παιδί μου. Ωραία. Εάν γίνει οτιδήποτε όμως ατύχημα, θα πάνε κατευθείαν, θα στείλουν τον άνθρωπο αυτό, θα τον στείλουν σε δημόσιο. Γιατί στο δημόσιο καλύπτονται όλα αυτά τα ζητήματα. Εσύ πληρώνεις λοιπόν διαφήμιση στο ιδιωτικό, αλλά όταν γίνει καμιά στραβή, ο ίδιος ο ιδιώτης πηγαίνει στο δημόσιο για να βρεις λύση. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να το φτιάξουμε όλο αυτό το θεματάκι. Δεν γίνεται να μου διαφημίζει ο Νικόδημος ότι μπορεί να σου βγάλει τα καλύτερα δόντια ή οτιδήποτε, αλλά μετά, με γίνει καμιά στραβή στο Νικόδημο, θα σε στείλει στο κράτος για να καλύψει και ο Νικόδημος τον ποπό του, αλλά και το κράτος να κάνει, να σώσει ό,τι δεν μπορεί να σώσει ο Νικόδημος που διαφημίζει. Αυτό, επειδή γίνεται σε όλες τις ειδικότητες σχεδόν που έχουν σχέση με την Ελλάδα, καλό είναι κάποια στιγμή να σταματήσει. Δηλαδή, πρέπει αυτό το κράτος να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα κάποια στιγμή τι θέλει και τι δεν θέλει.
0: Μισό λεπτάκι τώρα. Λες ότι ο πολίτης, ας πούμε, επιλέγει τον ιδιωτικό. Για τα θέματα υγείας, ας πιάσουμε τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα επειδή ο ιδιωτικός τομέας διαφημίζεται και δεν πάει στο δημόσιο, στις δομές υγείας. Επειδή, γιατί δεν το
1: πολύ καλώ... απλά. Ο δημόσιος τομέας, ναι, απαξιώνεται από μόνος του και από όλους μας.
0: Okay.
1: Ωραία. Ο ιδιωτικός έχει τη δυνατότητα να διαφημίσει γενικότερα, ναι, να αναδείξει το έργο του.
0: Ναι.
1: Ο δημόσιος δεν μπορεί να το κάνει.
0: Είναι θέμα διαφήμισης, λοιπόν, λες.
1: Είναι θέμα προβολής δράσεων που κάνει.
0: Ναι.
1: Ο δημόσιος, ναι, δεν μπορεί, γιατί έχει γραφειοκρατίες, έχει πράγματα τα οποία,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Ο ιδιωτικός μπορεί, mm-hmm, να τα κάνει, mm-hmm, αυτά. Προβάλλει το έργο του πολύ πιο εύκολα, mm-hmm, από ότι ο δημόσιος.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ, επειδή είσαι ένας άνθρωπος, εγώ, επειδή είμαι ένας, θα βάλω το εσύ και δημιουργηθεί θέμα. Εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εθίζομαι σε πράγματα τα οποία διαβάζω, ακούω, οτιδήποτε, μου είναι πολύ πιο εύκολο να επιλέξω τον ιδιώτη, γιατί θεωρώ, με όσα αυτά που ακούω για το δημόσιο, ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι καλύτερος.
0: Ναι, σε πολλές περιπτώσεις είναι, βέβαια, έτσι.
1: Ενδεχομένως να είναι, ναι. Αλλά τι κάνει ο ιδιώτης? Σε πολλά πράγματα καλύπτει τον ποπό του, όπως είπα, ναι, μεταφέροντας ό,τι λάθος κάνει στον κρατικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό, ναι, ιδιαίτερα είναι σε θέμα που έχουν να κάνουν με την μευτική.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα, επειδή ακούμε και βλέπουμε και γνωρίζουμε,
0: ναι, πολλά
1: πράγματα
0: τα στέλνουν μετά στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί νοσοκομεία, εκεί
1: Αλεξάνδρα,
0: υπάρχει εξοπλισμός. Ναι, Αλεξάνδρα...
1: Δέχεται σχεδόν οτιδήποτε, ναι, γίνει στραβό, μικρό ή μεγάλο, σε ιδιότητα, το, ναι, παίρνει, ναι, το Αλεξάνδρα.
0: Ωραία. Αυτό που λες τώρα είναι ένας παράγοντας.
1: Ναι,
0: όμως,
1: βέβαια,
0: υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, πολλοί γιατροί, τους οποίους τους γνωρίζουμε, τους εμπιστευόμαστε κτλ, κτλ, κτλ, δεν ασχολούνται καν με το δημόσιο τομέα για ευνόητους λόγους, έτσι. Πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα, άρα εγώ που ξέρω τον γιατρό τάδε και τον εμπιστεύομαι, θα πάω στον ιδιωτικό τομέα.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, πρώτος παράγοντας. Δεύτερος παράγοντας, αμεσότητα. Διότι αν εγώ θέλω να τελειώνω με ένα θέμα υγείας γρήγορα, εννοείται ότι δεν θα πάω στον ιδιωτικό, αν μπορώ, έτσι.
1: Ναι,
0: οικονομικά, αν μπορώ.
1: Εννοείται
0: ότι δεν θα πάω στον δημόσιο τομέα, να περιμένω στην ουρά κανένα δίμηνο, τρίμηνο, δεν ξέρω πόσο, έτσι, ή να αν τύχει κάτι έκτακτο και έχω τη δυνατότητα ή έχουν οι δικοί μου τη δυνατότητα, εννοείται ότι θα με πάνε στον ιδιωτικό τομέα για να μην μείνω σε κανένα ράτζο 3-4 μέρες και μετά πάω να με κάνουν καλά. Θα πάω στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το ότι ο ιδιωτικός τομέας προωθείται από εμάς όλους περισσότερο, περισσότερο από το δημόσιο τομέα, έχει λόγους που γίνεται αυτό.
1: Έχει να κάνει,
0: και
1: γιατί
0: έρχομαι,
1: ουσιαστικά...
0: Να τελειώσω λίγο. Έρχομαι λοιπόν εγώ και λέω το εξής. Η καλύτερη λύση, η καλύτερη λύση κατά την άποψή μου στα θέματα, σε αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία, επειδή ο δημόσιος τομέας τρέχει με χίλια, ο ιδιωτικός τομέας τρέχει με χίλια και ο δημόσιος έχει τις στρεβλώσεις που όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας τρόπος συνεργασίας. Mm-hmm. Αυτό δεν το έχουν κυνηγήσει ποτέ όπως θα έπρεπε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δηλαδή, αν εγώ έχω το γιατρό μου στο Χ νοσοκομείο ιδιωτικό και ο γιατρός μου έχει τη θέληση να με εξυπηρετήσει εμένα, να με βοηθήσει, αν είμαι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, γιατί να μην μπορεί να το κάνει? Αυτό απαγορεύεται. Γιατί να μην μπορεί
1: γιατί
0: ο γιατρός μου?
1: Έχουμε στρεβλώσεις, ναι, οι οποίες κάποιες δεν θα τις λύσουμε.
0: Κατάλαβες, δηλαδή το γεγονός ότι είναι έτσι, άλλο πάνω, άλλο κάτω, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, οφείλεται στο γεγονός ότι η διαχείριση στο θέμα της υγείας δεν γίνεται σωστά.
1: Δεν γίνεται αυτό, έχει να κάνει σε όλα τα επαγγέλματα. Απλά ναι, κάποια επαγγέλματα είναι πολύ πιο κραυγαλαίες.
0: Κάποια επαγγέλματα δεν
1: παίζεις
0: καθόλου. Δηλαδή,
1: ναι, δεν παίζεις κάποια άλλη, και σε κάποια άλλη γίνεται όλο αυτό το θέμα. Το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε τελικά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε. Ναι. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Προφανώς, όπως λέει και ένας φίλος, κάθε ιδιωτικός τομέας θέλει να υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος στον ίδιο χώρο που ταυτίζονται για να μπορούν να λειτουργούν αρμονικά.
0: Λειτουργούν, μπράβο, ναι.
1: Δεν μπορεί το ένα να λειτουργεί εις βάρος του άλλου. Πρέπει να πηγαίνουν με τον ίδιο βηματισμό. Να έχει ο καθένας την επιλογή να κάνει ό,τι θέλει και να επιλέγει σωστά αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο για αυτόν. Ναι. Αλλά να έχουν τις ίδιες, όπως είπες και πριν, να έχουν την ίδια δυνατότητα στην παροχή υπηρεσίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, έχω να επιλέξω δημόσιο ιδιωτικό νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, να ξέρω ότι αν πάω στο δημόσιο δεν θα είμαι πεταμένο σε ένα ράτζο, θα ξέρω τι γίνεται, ότι θα βρω τον γιατρό στην ώρα του, και αν θέλω να πάω σε ιδιωτικό, γιατί προφανώς στον ιδιωτικό θα έχω μία παραπάνω επιλογή ή υπηρεσία, δεκτή και επιλέγω εγώ.
0: Και πρόσεξε τώρα, εμείς πιάσαμε τα έκτακτα, τα επίγοντα ή τις ενδεχομένως τις προγραμματισμένες επεμβάσεις ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Δεν έχουμε πιάσει τις διαγνωστικές εξετάσεις. Διότι εκεί και αν θα πας στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα περιμένεις να κάνεις διαγνωστική εξέταση στο δημόσιο τομέα, φίξε μου και γλίστρησα. Πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα
0: και
1: γυρίζουμε.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους. Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες. Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Αφήστε μας τελευταίους. Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές. Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία. Α, τόσο πολύ ανέβηκε. Πήρε τον ανήφορο, ε.
1: Πήρε τον ανήφορο, γιατί διότι πρέπει να πάρει τον ανήφορο, ναι.
0: Τίποτα, κάτι δικά μας εδώ, κάτι αυτά.
1: Τι να κάνεις τώρα.
0: Εσωτερικά.
1: Ναι, τα εσωτερικά είναι αυτά τα οποία σε τρελαίνουν.
0: Να πούμε ότι με τις διακοπές ρεύματος είχαμε ένα θεματάκι στο ραδιόφωνο, στο κλασικό ραδιόφωνο. Mm-hmm. Τώρα είναι όλα OK, διότι φρόντισαν γι' αυτό εδώ οι αρμόδιοι. Είναι όλα OK, εκτός από το διαδίκτυο, μας ακούτε κανονικά, κανονικότατα και από το ραδιόφωνο τώρα. Οπότε επιστρέφουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, μας βρίσκεται λοιπόν. Οπότε να πούμε ότι εμείς τόση ώρα είμαστε στον ελαιόλιθο, την είχαμε αράξει, απολαμβάναμε την όλη θέα, γιατί είπαμε ο ελαιόλιθος είναι σημείο αναφοράς στη ζωή μας. Έχει όχι μόνο πολύ καλή όσον αφορά το να ξεκουράζεσαι, να απολαμβάνεις τη φύση, αλλά μπορείς να απολαμβάνεις και το φαγητό, να απολαμβάνεις και το
0: ποτό. Και την καλή παρέα.
1: Την καλή παρέα και γενικότερα να είσαι σε μια ευζωία, εντάξει, την οποία είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Το ευζήν, ρε παιδί
0: μου. Ναι, ευζήν.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Και γενικότερα να είμαστε καλά. Οπότε, αν θέλετε να επιλέξετε μια περιοχή εδώ στην Άξο που σε κάνει τη διαφορά σε οτιδήποτε θέλετε, στον Ελαιόλιθο, λίγο πριν τη Μονή, μετά την Παναγία την Τροσιανή, για όσους δεν ξέρουν ή ξέρουν, με θέα. Την περιοχή της Τραγίας.
0: Πες το, γιατί πες το, πώς το έλεγες, οροπέδιο.
1: Ναι, και γενικότερα όλο το Αιγαίο, γιατί μετά από εκεί πέρα μετράς νησάκια.
0: Ναι.

0: Γνωρίστε. 84 κιλά κοκαΐνης μέσα σε 30 φυλά έκρυβαν.
1: Ωραία.
0: Έκανε έφοδο η ΑΔΕ σε ανθοπολείο και σπίτι στην Αρτέμιδα και στο Μαραθώνα. Μέσα στα 30 φυλάκια, παιδί μου. Μυρίζει το 30 φυλλο.
1: Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Και επειδή εγώ λατρεύω τα τριαντάφυλλα, όπως καταλαβαίνετε, είναι έτσι να το απολαύσεις, να το δεις. Ναι. Ωραίες στιγμές.
0: Λουλουδάκια σου φέρα πάλι, βρε.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λουλουδάκια σου φέρα. Τώρα τι έχει, δεν έχει, είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρη και Νικόδημος Λιανός. Είμαστε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Μας ακούτε κανονικά. Κυκλάδες on air, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3. Εδώ είμαστε. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέα, είτε μιλάμε για το φάτσο βιβλίο Μαντός του Νάρα Ελληνικού Χαρακτήρα Νικόδημος Λιανός Ελληνικού, είτε για το Instagram.
0: Το λες τόσες φορές το Μαντός του Νάρα με Λατινικούς Χαρακτήρες που μου γράφουν μηνύματα το πρωί και μου λένε καλημέρα Μαντός του Νάρα με Λατινικούς Χαρακτήρες.
1: Α, έχουμε και αυτό. Έχεις αυτό ζακέτα, έχουμε και αυτό. Ωραία, πάμε, μπράβο μας. Λοιπόν, Instagram, Αδαμαντίας του Νάρα Λατινικούς Χαρακτήρες, να ξου πρέσ έτσι κι αλλιώς. Και βέβαια μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο 2285-024-926.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ω, γίτσε! Αλήθεια λέει.
1: Αλήθεια λέω, ναι, είναι αλήθεια. Πάει το παλικάρι, πάει το παλικάρι.
0: Ποιο παλικάρι?
1: Ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Α, πώς τον έλεγε αυτόν τον καινούριο, δεν μπορώ με τίποτα να τον μάθω.
1: Α, γιατί ξέρεις τον παλιό?
0: Όχι. Είσαι καλά, στραμπουλήξω την γλώσσα μου. Μα πού πάνε και τους βρίσκουν αυτούς, ρε παιδί μου?
1: Πάρε το μαζιά να σου πει, ρε παιδί
0: μου.
1: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.
0: Τώρα άντε να το πεις.
1: Είναι ο καινούριος.
0: Αλγκουαθίλ.
1: Είναι Βάσκος.
0: Και τίνος είναι.
1: Και τίνος είναι τώρα του μπαμπά και της μαμάς. Και έφυγε ο Μεντιλίμπαρ. Το Μεντιλίμπαρ απλά λέει Μέντι και τελειώνει η ιστορία. Οπότε τώρα αυτό το λέμε Αλγκού.
0: Αλγκού.
1: Αλγκού.
0: Θα θυμάστε το γνωστό χαπάκι που άμα σε πιάνει πονοκέφαλο το παίρνει.
1: Μπράβο.
0: Και θα βάλει και ένα αυτό στο τέλος, ένα ου. Και είσαι μια χαρά.
1: Λοιπόν, να πούμε βέβαια γι' αυτό, γιατί είναι η αθλητική είδηση της ημέρας, ότι ο Ολυμπιακός για μία ακόμα φορά έδειξε ότι, τώρα θα βγάλω το αντιολυμπιακό μου, αλλά δυστυχώς έτσι
0: Νίκο,
1: είναι.
0: Ετοιμάσου, έλα.
1: Έδειξε ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να τρώει οργανισμό. Οτιδήποτε είναι και μετά το ξερνάει. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε κανονικά να έχει τελειώσει, όπως λέει και ένας φίλος μου Ολυμπιακός, στο τέλος της σεζόν, να τον τιμήσουν, να γίνει και άγαλμα έξω.
0: Πότε
1: από
0: είναι το τέλος της σεζόν?
1: Το Μάιο. Παραδοσιακά είναι το Μάιο. Λοιπόν, να τον τιμήσουν, να του κάνουν. Και ήταν το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟ, αν δεν κάνω λάθος. Με τον Παναθηναϊκό, μόνο με τον Παναθηναϊκό ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Να τον τιμήσουν, να τον ευχαριστήσουν. Τους έδωσε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τους έβαλε σε μια τροχιά η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε ψηλοστραβώσει λίγο. Μας έμαθε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο που ήταν. Το έβλεπες και λέγες επιτέλους παίζει ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Ήταν γνωστό ότι από την άνοιξη υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα και ο ίδιος είχε χάσει λίγο την μπάλα. Το να βάζεις λοιπόν τώρα ένα προπονητή τον οποίο ξέρεις ότι θες να τον διώξεις, γιατί όλοι το ξέραν και ήταν απλά θέμα χρόνου αν θα κάνει παρέλαση ή όχι, να σου κάνει βασική προετοιμασία, να χρησιμοποιήσει 16-17 καινούριους παίκτες που πήρε, να του γκρινιάζεις γιατί δεν τους χρησιμοποιεί οτιδήποτε, ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν τα γέρικα σκυλιά, old dogs never knows new tricks. Λοιπόν, να το κάνεις αυτό και να τον διώξεις 10 Σεπτέμβρη, έχοντας αποκλειστεί από το Champions League, ουσιαστικά το χρεώνεις το Champions League, νομίζω ότι αυτό είναι προσβολή. Απλά προσβολή για έναν άνθρωπο ο οποίος σε έβαλε σε μια τροχιά ξεχωριστή από αυτή που είχε συνηθίσει.
0: Τροχιά και το λέει και με αυτό,
1: αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συνηθίσει να το κάνει ο Ολυμπιακός. Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει. Το έκανε με τον Φαλ τα τελευταία χρόνια. Το έκανε με τον Σλούκα. Το έκανε με τον Βόκαπ στο μπάσκετ. Τα κάνει και στο ποδόσφαιρο. Οπότε τι να πω. Μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Παιδιά, συγγνώμη, κλείνω για λίγο. Πάω να πάρω το υπογλώσσα.
1: Έτσι, πάρε το υπογλώσσα.

0: ωραίο μήνυμα του Σεβασμιότατου που το διάβαζα το πρωί. Και τι όμορφο μήνυμα για την καινούργια σχολική χρονιά. Πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο. Πρώτο κουδούνι αύριο, τι ώρα είπαμε. Έχει εναρτηθεί το πρόγραμμα της τέλεσης του αγιασμού σε όλα τα σχολεία της Νάξου. Θα το βρείτε και στο Νάξου Express. Ξεκινάει από τις 8, όχι 8, νωρίς είναι εδώ, 8.30.
1: Σε πιάνω αδιάβαστη.
0: 8.30.
1: Σε πιάνω αδιάβαστη.
0: Πουρκουά.
1: Γιατί το πρώτος αγιασμός έγινε χθες.
0: Α, ναι, όχι, δεν με πιάνεις καθόλου αδιάβαστη. Έγινε στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πάρα πολύ σωστά. Βεβαίως.
1: Και είναι κάτι πολύ όμορφο, γίνεται ξεχωριστό. Καλό είναι να γίνεται έτσι. Να μην είναι ξέρεις όλοι μαζί, γιατί δεν προλαβαίνεις κιόλας. Είναι και πάρα πολλά τα σχολεία έτσι κι αλλιώς. Οπότε χθες είχαμε τα πρώτα. Τα πρωτάκια. Δεν είναι καν πρωτάκια, είναι τα προ. Πήγαν στον παιδικό σταθμό. Τζέρτζελ, ωραία. Τα παιδάκια εκεί, πρώτη μέρα. Και όπως λέει και ένας φίλος, μία φίλη μάλλον, είναι τα πιο διαδραστικά τμήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ό,τι έχει να κάνει με νηπιαγωγείο και παιδικούς σταθμούς είναι καθαρή διάδραση. Όλα τα άλλα είναι απλά αστιάκια.
0: Εμείς οι Παναθηναϊκοί, πόσους τέτοιους έχουμε αλλάξει προπονητές και τους έχουμε τιμήσει.
1: Συνέχεια, κανένα.
0: Και τους έχουμε τιμήσει. Έτσι, μπράβο.
1: Απλά εμείς δεν πουλάμε ήθος.
0: Πώς δεν πουλάμε. Πουλάμε και παραπουλάμε. Έλα τώρα να είσαι αντικειμενικός. Και ήθος... πουλάμε και παραπουλάμε ήθος.
1: Ήθος δεν πουλάμε.
0: Ήθος πουλάνε όλοι. Έλα
1: σε
0: τώρα.
1: Σε τέτοιο βαθμό όχι. γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί πουλάμε ότι είμαστε η μοναδική ομάδα που είμαστε αδέκαστοι, ότι δεν έχουμε πάρει βοήθεια από το κράτος, ότι πάντα το κράτος και ο κρατικός μηχανισμός είναι εναντίον μας.
0: Όπου μιλάμε είναι αντιολυμπιακός. Είναι αντιολυμπιακός, το λέω.
1: Το λέει και ο αγαπητός σου σεφ αυτό, ότι είμαι αντιολυμπιακός. Λοιπόν. Ότι είμαστε, ότι είμαστε μοναδικοί που αντιστεκόμαστε στο σύστημα και όλα τα σχετικά, τα όμορφα και.
0: Νομίζω το ίδιο λέει και ο άλλος αγαπημένος μου σεφ. Ο Γαβαλάς δεν είναι και αυτός Ολυμπιακός.
1: Νομίζω.
0: Νομίζω ότι όσοι κρατάνε.
1: Κουτάλα είναι Ολυμπιακοί.
0: Κουτάλα και πυρούνα είναι Ολυμπιακοί.
1: Ναι, και τώρα ο φίλος μου Στέλιος.
0: Και κομπρεσέρ.
1: Και ο φίλος μου Στέλιος τώρα που μιλάω και αυτός σεφ είναι και αυτός τα ίδια λέει. Ολυμπιακό. Λοιπόν, ναι.
0: Κάποιοι μου γράφουν εδώ σταμάτα τον.
1: Ναι, σταμάτα
0: τον. Δηλαδή, άντε μπράβο, σταμάτα. Άντε μπράβο. Μόλις.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Τι έλεγες πριν από αυτό.
1: Τι να πω, ότι όλα καλά.
0: Για τα σχολεία έλεγες, για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
1: Και τι ωραία που είναι. Οπότε αύριο έχουμε κανονικά
0: τους αγιασμούς στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και το λύκειο και τα εγώ το καθεξής.
1: Και ΕΠΑΛ και όλα τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Από το πρωί, από τις 8.30 ώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα έχει αγιασμούς.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Και βέβαια περιμένουμε αγωνία. Τι εγγένεια.
0: Αύριο. Αγιασμό. Κι άλλον αγιασμό. Στο νηπιαγωγείο του Καρτεράδου.
1: Α, δεν το θυμάμαι.
0: Του Καρτεράδου, λέω, του Γαλανάδου.
1: Α, έχουμε τα καινούργια. Ναι, μπράβο.
0: Πού είναι πάνω, που θα πάνε πάνω τα παιδάκια τώρα. Στο σχολείο το ωραίο, εκείνο το ωραίο το χώρο, μπράβο.
1: Που ανοίγει ξανά μετά από 10 χρόνια.
0: 12 η ώρα αύριο.
1: 12 η ώρα είναι.
0: Μάλιστα, μου το είπανε.
1: Α, οκ, να πάμε τουλάχιστον σε αυτό. Να πάμε και σε κάτι. Γιατί αύριο είναι μεγάλη μέρα για τον Νικό Δημουλιανό, ο οποίο θα πάει να πάρει, προσπαθήσει να πάρει την καινούργια ταυτότητα. Σιγά μην προσπαθήσει, μην το αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία.
1: Ναι, όπω μου είπε ο αστυνόμο που πήγα, μου λέει μπορεί να κρατήσει από 5 λεπτά μέχρι 3 ώρε. Όπως σε ποια κατηγορία είσαι μου κάνει.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν θυμάσαι όταν πήγαμε να βγάλουμε διαβατήριο. Καλά, η ταυτότητα δικιά μου ήταν εύκολη υπόθεση γιατί εγώ το κανόνισα νωρίς. Mm. Να πάω να βγάλω την ταυτότητα, την καινούργια έχω ταυτότητα. Mm. Λοιπόν, αν θυμάσαι καλά, η υπόθεση διαβατήριο που ήταν μετά, μεταγενέστερη, ήταν πιο χρονοβόρα. Γιατί είχε αρχίσει να συσσωρεύεται περισσότερο όγκο δουλειά.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί είχαν πλακώσει περισσότεροι οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση για καινούργια ταυτότητα και καινούργιο διαβατήριο. Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είναι η όλη διαδικασία. Θα μου πεις αύριο εσύ.
1: Ναι.

0: τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό έκανα το αυτό πριν. Και κάτι άλλο ήθελα να πω ότι είναι αύριο σημαντικό. Τέλος πάντων, σήμερα πάντως το απόγευμα έχει τα παιδιά που πέρασαν την τροβάθμια εκπαίδευση. Θα γίνει
0: η τελετή
1: βράβευση. Να πούμε ότι έχει γίνει στην Σαντορίνη, έγινε τέλος του μήνα, έγινε αρχές του μήνα στη Μήλο. Σίγουρα, οπότε τώρα πάμε και σε εμάς. Γενικότερα πάντως είναι περίοδος αυτή. Κάτι εκκλησιαστικό νομίζω ήθελα να πω. Α, όχι. Ήθελα να πω.
0: Στην Απείρανθο το.
1: Όχι, όχι. Ήθελα να πω ότι αύριο, 9.30 ώρα, είναι ο αγιασμός και στο ειδικό σχολείο που είναι στο δεύτερο γυμνάσιο.
0: Α, στο δεύτερο γυμνάσιο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Και περιμένω με αγωνία.
0: Στο ΕΚ.
1: Ναι, στο ΕΚ. Περιμένω με αγωνία και γι' αυτό ήθελα να πάω και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Να πας να δεις τις τέτοιες, τι.
1: Όχι, να ακούσω πάλι τη δημοτική αρχή να λέει είναι τελευταία χρονιά που είστε εδώ γιατί το έχουμε τρομολογήσει και θα το αλλάξουμε και θα το κάνουμε και θα το φτιάξουμε.
0: Τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί είναι ωραίο να το ακούσεις. Ναι. Εντάξει, είναι ωραίο να το ακούσεις.
0: Ναι,
1: εγώ το έχω ακούσει τουλάχιστον 6-7 φορές.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το συγκεκριμένο θέμα και με τους αρμόδιους τέλος πάντων από το Δήμο. Το ζητούμενο είναι να γίνει ένα σχολείο για αυτά τα παιδιά που θα είναι μαζί με άλλο σχολείο, γιατί είπαμε ότι το θέμα της κοινωνικοποίησης είναι
1: απαραίτητο.
0: Και ρε παιδί μου, δεν ξέρω, έχουμε τόσους χώρους οι οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι πια.
1: Ναι.
0: Ας πούμε το δικαστικό Μέγαρο, γεια σας.
1: Είπαμε ότι το σχέδιο
0: αυτός
1: είναι να μεταφερθεί
0: εκεί,
1: να πάει εκεί σχολείο.
0: Ναι, θα πρέπει όμως, δεν ξέρω αν το έχουμε σίγουρα αποφασίσει αυτό, γιατί πρέπει πρώτα να το αποφασίσουμε και μετά να κινήσουμε τις διαδικασίες.
1: Ναι,
0: κάποτε πρέπει να γίνει αυτό.
1: Mm.
0: Το θέμα είναι να το αποφασίσουμε λοιπόν. Ναι. Το μεγαλύτερο βήμα είναι να πάρουμε την απόφαση.
1: Όπως έχουμε πει, ότι υπάρχει ένας χώρος που είναι στον Άγιο Θαλάλαιο, είναι τα πρώην, η ανταλλαγή που έγινε τον ΟΑΕΔ και όλα τα κίνητα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε μετά από 15 χρόνια πόσα είναι, τι θα το κάνουμε αυτό το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει 15 χρόνια μετά να σκεφτόμαστε αν θα κάνουμε ή όχι, τι κάνουμε αυτό το ακίνητο ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει καταντήσει ανέκδοτο όλο αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει.
0: Μάλιστα.

0: δεν μου λες.
1: Όχι, έχουμε και άλλο θέμα. Μένοντας στην εκπαίδευση.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι. Τι ήθελες να πεις για να σου πω μετά.
0: Όχι, άσχετο, οπότε ας τον το πω μετά. Έλα.
1: Όχι, απλά έχουμε το θέμα με τη στέγαση. Επειδή είναι σε εξέλιξη και μάλιστα είναι, είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με την κυρία Φάρκονα, να, η οποία είναι η πρόεδρος των
0: εκπαιδευτικών
1: σε αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε το βασικό θέμα που έχει να κάνει με τη στέγαση. Και δεν είναι μόνο το θέμα που ανέδειξε μία νηπιαγωγός η οποία ήρθε εδώ και προσπαθεί να βρει σπίτι ή οτιδήποτε. Όπως μου είπε η κυρία Φάρκονα, η οποία μου πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε ότι δεν μπορεί, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να βγει σήμερα και να βγει τη Δευτέρα. Το θέμα είναι γενικό. Δεν είναι μόνο για αυτούς που έρχονται, είναι και για αυτούς που μένουν εδώ πλέον. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν σπίτι και πρέπει λοιπόν να δούμε ως κοινωνία τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες των εργαζομένων που ζουν εδώ.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο, γιατί τώρα η Στουρνάρ θα πει και του ιδιωτικού τομέα. Προφανώς και του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εδώ σε σχολεία, δηλαδή εκπαιδευτικοί, γιατροί, πυροσβέστες, λιμενικοί, σώματα ασφαλείας ή οτιδήποτε, να δούμε τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί είναι πολύ έντονο το στεγαστικό και βλέπουμε ότι στους άλλους δήμους γίνονται πράγματα και πρέπει να αποφασίσουμε και εμείς ως κοινωνία τι να κάνουμε. Να. Δηλαδή βγήκε χτες ο κύριος Χατζημάρκος και ανακοίνωσε ότι υπάρχει συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς ώστε στην ΚΟ να φτιαχτούν άμεσα 9 κατοικίες που θα δοθούν σε γιατρούς. Θα πάρουν 2 πολυκατοικίες, θα τις στήσουν και θα τις κάνουν ξανά σπίτια για γιατρούς. Βλέπω στη Σαντορίνη αναρτήσεις από συλλόγους τι θα κάνουμε με τη στέγαση.
0: Να.
1: Βλέπω στη Μήλο ο Δήμος μαζί με συλλόγους τι θα κάνουμε με την στέγαση. Στην Πάρο τα ίδια. Στη Σύρο μου είπαν ότι κάτι τέτοιο γίνεται και προσπαθούν όλοι εκεί. Εμείς εδώ σε ποια φάση είμαστε? Μέχρι πριν από 15 χρόνια ή 10 χρόνια είχαμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι δεν είχαμε πολλούς αναπληρωτές. Ήμασταν το νησί που είχε τους λιγότερους γενικά αναπληρωτές, γιατί είχαμε μια γερή φουρνιά από εκπαιδευτικούς οι οποίοι γύρισαν πίσω γρήγορα, πήραν βασικές θέσεις και κράτησαν, είχαν ελάχιστα κενά όσον αφορά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Χρόνο με το χρόνο αυτό μειώνεται. Και φτάσαμε πέρυσι να ακούσουμε τέλος της χρονιάς, αν θυμάσαι, από γνωστά μας παιδιά, το οποίο μας είπαν ότι ήρθε καθηγητής Απρίλιο, αν θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία για αυτό το θέμα.
0: Ως κοινωνία. Okay. Το θέμα είναι ότι ως κοινωνία, αν μπορούμε που μπορούμε να κάνουμε πράγματα, θα πρέπει να το κάνουμε οργανωμένα, θα πρέπει να το κάνουμε έχοντας εξασφαλίσει ότι υπάρχει σύμπνοια απόψεων και ενότητα, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα ως κοινωνία, όπως λες.
1: Ως κοινωνία.
0: Όσο σφυρίζουμε διάφορα, γιατί τώρα μας απασχολεί αυτό το θέμα, τώρα το συζητάμε, μετά το ξεχνάμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως έτσι θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας. Όταν είναι πάνω στη φούρια τους, πιανόμαστε και λέμε και αυτό και α και ου και φωνές και το ένα και το άλλο, και μόλις ξεδωριάζει λίγο η όλη εικόνα και πέφτει λίγο έτσι η σκόνη και ο καπνός, τότε το ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν γίνεται και με τον τουρισμό?
1: Με όλα.
0: Μόλις τελειώσει η τουριστική περίοδος και μόλις καταλαγιάσει λίγο η όλη σκόνη και πέσει λίγο η όλη σκόνη κτλ.
1: Γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Και τώρα ξεκουραζόμαστε, τώρα κάνουμε άλλα πράγματα, τώρα φεύγουμε, τώρα εκείνο, τώρα εδώ, και θα έρθει η επόμενη σεζόν και τι θα συζητάμε πάλι? Α, έχουμε τα ίδια προβλήματα. Ναι, γιατί ως κοινωνία δεν φροντίσαμε, όχι να τα λύσουμε, γιατί δεν θα τα λύσει η κοινωνία αυτά τα προβλήματα.
1: Να τα συζητήσουμε.
0: Να τα συζητήσουμε, να χτυπήσουμε πόρτες ενωμένοι και να πάμε και να πούμε: κύριοι, έχουμε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Για καθίστε κάτω, πώς θα τα λύσουμε? Εφόσον η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω, διαχρονικά, και δεν μιλάω μόνο για την Άξο, δεν έχει βρει τον τρόπο να λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν λέω ότι δεν θέλει. Δεν έχει βρει τον τρόπο. Θα πρέπει όλοι ως κοινωνία να το διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο για τον τουρισμό, για όλα τα θέματα. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει προτεραιότητα το θέμα της υγείας, έχει προτεραιότητα το θέμα της παιδείας. Πώς είναι δυνατόν να περιμένεις εκπαιδευτικούς να έρθουν να μάθουν τα παιδιά σου γράμματα από τη μία και από την άλλη, να μην μπορείς να τους υποδεχθείς αυτούς τους εκπαιδευτικούς και να τους εξασφαλίσεις μια αξιοπρεπή στέγη για να μείνουν πρώτα απ' όλα. Ως κοινωνία, έτσι. Άρα είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα λύσουμε αύριο το πρωί.
1: Χθες.
0: Δεν τα λύσαμε. Λοιπόν, αύριο το πρωί όμως πρέπει να τα λύσουμε.
1: Και πρέπει σήμερα να τα συζητήσουμε ώστε να μπει σε μια φάση να τα δρομολογήσουμε και να λυθούν όλα. Και να αφήσουμε το. Είμαστε κουρασμένοι από μια δύσκολη σεζόν και πάμε παρακάτω. Μου έλεγε μια φίλη ότι η Νάξος ήταν ένα νησί το οποίο μέχρι πριν από 10 χρόνια, 10-15 χρόνια, είχε μια τρομερή αυτάρκεια σε πολλά πράγματα και μπορούσε να ζει ξεχωριστά μόνο του, χωρίς να ενδιαφέρεται για το αν πέφτουν σεισμοί, καταποντισμοί ή δίπλα στα γειτονικά νησιά.
0: Και να μην τον ενδιαφέρει και ο τουρισμός για τους νέους.
1: Ναι, γενικότερα.
0: Μια χαρά, μια χαρά είμαι. Ναι.
1: Χωρίς να μην δίνεται, γίνεται δίπλα. Δυστυχώς, με κάποιο τρόπο δεν έγινε. Έγινε μια παράξενη αλλαγή και πλέον έχουμε γίνει κακό αντίγραφο κάποιων πραγμάτων.
0: Να.
1: Και το χειρότερο είναι να αντιγράφουμε το χειρότερο κομμάτι αυτών που θέλουμε να αντιγράψουμε. Αντί να πάμε πάρουμε ένα καλό κομμάτι από τους όποιους θέλουμε να αντιγράψουμε.
0: Από αυτούς που έχουν ήδη την εμπειρία.
1: Που έχουν την εμπειρία, από αυτούς που θέλουμε να αντιγράψουμε. Λοιπόν, παίρνουμε το κακό τους κομμάτι και πιστεύουμε ότι έτσι θα πάμε μπροστά. Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, αφού περνούμε το κακό τους κομμάτι, να είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε και από τις κακές τους στιγμές.
1: Προφανώς.
0: Γιατί όλοι αυτοί πέρασαν και από κακές στιγμές και κάποιοι περνάνε ακόμα από κακές στιγμές. Θυμάμαι κάποια στιγμή μια χρονιά στη Σαντορίνη, τέτοια εποχή που πηγαίνανε οι καθηγητές, τέλος πάντων οι αναπληρωτές, βγαίνανε κάτι πρωτοσέλιδα που δεν ήταν, εντάξει τώρα, δεν ήταν, ήταν λίγο, τα διάβαζες και έλεγες τι γίνεται εκεί πέρα, που λέγανε ότι στη Σαντορίνη εκπαιδευτικοί λέει κοιμούνται στα παγκάκια. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε, δεν ίσχυε. Αλλά αποτυπωνόταν μια εικόνα η οποία ήταν μεγάλη δυσφήμιση για τη Σαντορίνη. Mm. Τότε λοιπόν, και σωστά από τη μία, αλλά όλο αυτό ήθελε ένα μέτρο, η Σαντορίνη ασχολήθηκε με το να διορθώσει την κακή αυτή εικόνα της Σαντορίνης προς τα έξω. Δεν ασχολήθηκε όμως τόσο στο να λύσει το πρόβλημα της έβρεσης στέγης για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή η ουσία του προβλήματος ήταν ότι πραγματικά υπήρχε πρόβλημα, μπορεί να μην κοιμόντουσαν στα παγκάκια, αλλά πραγματικά υπήρχε πρόβλημα.
1: Έστω και ένας να κοιμόταν, είναι πρόβλημα.
0: Ναι, εστιάσαμε λοιπόν στο πώς θα διορθώσουμε αυτή την κακή εικόνα προς τα έξω, παρά στο να λύσουμε το πρόβλημα. Θα μου πεις, λύνεται το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη, το συγκεκριμένο? Όχι, δεν λύνεται. Και σαφώς δεν μπορεί να το λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση αυτό. Ναι, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να διεκδικήσει πράγματα. Επιβάλλεται. Πώς θα γίνει τώρα? Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο,
1: Πάμε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μάλιστα, τρία λεπτά, έχουν περάσει από το ακριβώς της ώρας. Έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
1: Τρίτη περίοδος.
0: Ναι, όπως θες πες το. Όπως θες. Οκ, λοιπόν, έλεγα πριν που δεν μ' άφησες γιατί μου λέει αυτό. Αυτή δά η Αμάλα Μλαμουντίν είναι η γυναίκα του Κλουνέι.
1: Είναι αυτή που ήθελε να μας σώσει με τα Αλγίνια και όλα τα
0: Αλγίνια. Μην τα λες Αλγίνια, διότι αυτό σηκώνει καυγά. Τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτή ήρθε λοιπόν στην Αμάλ, ήρθε στην Ελλάδα, συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί και αυτή η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Διάβασα το ρεπορτάζ, εντάξει, είδα ότι είχε ξανάρθει στην Ελλάδα, είχε συναντηθεί με αφορμή το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, γιατί είχε αναλάβει το δικηγορικό της γραφείο, τέλος πάντων την υπεράσπιση της χώρας. Διάβασα ότι θα συναντηθεί, λέει, σήμερα το βράδυ, θα συμφάγουν με τον. Με την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη και ίσως ενδεχομένως και θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης το διπνό το βράδυ. Ενδεχομένως, λέει, να είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, θα είναι επίσημο αυτό το δείπνο και θα είναι ομιλήτρια η Μαρέβα Μητσοτάκη για την ενίσχυση του ταμείου της UNESCO για τον πολιτισμό και ό,τι καθεξής. Απλά, ρε παιδί μου, περίμενα να διαβάσω και τίποτα. Έχει καταλήψει το θέμα γλυπτά του Παρθενώνα
1: η συγκεκριμένη,
0: κυρία.
1: Ναι, η συγκεκριμένη έχει σταματήσει.
0: Γεια
1: σας,
0: γιατί ήταν έτσι ένθερμη υποστηρικτρία τότε. Εντάξει, θυμάμαι,
1: μετά σταμάτησε να είναι ένθερμη γιατί σταμάτησε να γεμίζει τσέπη.
0: Ασχολήθηκε με τον Εσπρέσο.
1: Ναι, εντάξει, ασχολήθηκε με άλλα πράγματα. Οπότε εντάξει, ναι, είναι θέμα τσέπη. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες επιλογές μας κακός γίνονται με βάση το αν η τσέπη μας γεμίζει ή όχι. Και ανάλογα
0: ναι, αλλά
1: κινούμαστε.
0: Ήταν όμως σχεδόν σίγουροι ότι θα το διεκδικήσουμε και θα το κερδίσουμε αυτό.
1: Ναι,
0: τότε,
1: τότε ήταν. Ναι, εντάξει,
0: και
1: τότε ήταν
0: στην πορεία
1: τότε.
0: Ξαφνικά εξαφανίστηκε εντελώς και χάσαμε κάθε πληροφόρηση νέο ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων.
1: Okay. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, να σας πούμε ότι την Κυριακή. Να μην ξυπνήσουμε νωρίς, να το αφήσουμε λίγο μετά τις 9, γιατί από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί η πόλη της Νάξου θα είναι χωρίς. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε νωρίς.
0: Μόνο η πόλη.
1: Η πόλη της Νάξου, ναι. Άγιος Γεώργης, Δήμος, παραλία, λιμάνια, γυμνάσια,
0: Λίδα,
1: Αγίου Προκοπίου,
0: λιμάνια,
1: ναι, σούπερ μάρκετ, Γκάλαξη, Κάστρο, Άγιος Μινάς, όλη αυτή η περιοχή γενικότερα.
0: Α, πάλι
1: είναι
0: δηλαδή εδώ
1: όλη.
0: Στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όλοι σου λέω, όλη η πόλη της Νάξου θα είναι νεκρή. Και επειδή κάποιοι μπορεί να παραπονεθούν, να πούμε ότι τη Δευτέρα, έξι, η πλευρά που έχει να κάνει με την βόρεια της Νάξου από τις 6.30 μέχρι τις 9.30, ένα τρίωρο τη Δευτέρα, να υπάρχει και, που είναι και του Σταυρού δηλαδή, για Χιλιαβρύς, Εγκαρές, Γαλήνη, Κάμπος, Μυρίσι, νεκρή.
0: Δεν σου είπα το καλό όμως, έτσι.
1: Ναι, τι.
0: Όπως ξέρεις, είχα ραντεβού σήμερα για καθαρισμό στον
1: Οδοντίατρο. Ναι, ναι, δοντάκια, ναι, ναι.
0: Μου βάζει λοιπόν εκείνο το πράγμα που σου βάζει στο στόμα για το, ξέρεις, για να μην τρέχουν τα νερά και τα αυτά. Και ξεκινάει και παίρνει εκείνο το πράγμα το εργαλείο να ξεκινήσει να κάνει καθαρισμό στα δόντια. Και θυμάμαι εγώ εκείνη την ώρα με αυτό το εδώ, και λέω, έχεις διακοπή ρεύματος. Με κοιτάει ο άνθρωπος, μου λέει, τι ώρα? Σου λέει, κάτσε, μην την αφήσω.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι τον Αυλονίτη που ήταν με το,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: μαντήλι
1: ναι, ναι,
0: από πάνω, δεμένο, φιόγκο.
1: Ναι.
0: Να σου τύχει τέτοιο πράγμα.
1: Να σου τύχει και καράβι. Είναι ακόμα καλύτερο.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι παλιά ο αστικός μύθος στην Άξο λέει ότι γνωστός οδοντίατρος είχε πάθος με τα καράβια.
0: Ναι.
1: Και όταν ερχόταν καράβια, τότε ερχόντουσαν και παλιά τα καράβια, έτσι, δηλαδή δεν ερχόντουσαν κάθε μέρα. Ναι. Ερχόντουσαν μια φορά την ημέρα, δεν ερχόντουσαν κάθε 5 λεπτά οι καράβοι. Ερχόταν μια φορά την ημέρα, κάθε 2 μέρες. Οπότε ήταν σημείο αναφοράς. Το παπόρο λέγανε τότε. Λοιπόν, και όλοι προσπαθούσαν να κλείσουν, να μην κλείσουν ραντεβού την ώρα που θα ερχόταν το πλοίο.
0: Ναι.
1: Ένας την πάτησε και κάθισε στην καρέκλα.
0: Ναι.
1: Και έμεινε με την ένεση. Γιατί ο γιατρός έφυγε και πήγε να δει το πλοίο. Οπότε έμεινε άλλους 3 ώρες με την ένεση και δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα. Δηλαδή κάθεσαι εκεί και περιμένεις. Τι να κάνει, πώς θα το κάνει.
0: Καλά, με τους οδοντίατρους εντωμεταξύ έχουν βγει τα καλύτερα ανέκδοτα. Δηλαδή, πόσο κάνει η αφαίρεση δοντιού, ας πούμε, λέει 50 ευρώ. 50 ευρώ για 2 λεπτά. Αν θέλεις, μπορώ να κάνω τη διαδικασία μια ωρίτσα.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Στο βγάζω σιγά-σιγά.
1: Και το χειρότερο είναι ότι πας στον οδοντίατρο, είτε είσαι 5 χρονών, είτε είσαι 50, είτε είσαι 100.
0: Είσαι παιδάκι.
1: Όχι. Βλέπεις τα ίδια μηχανήματα. Είναι η μοναδική επιστήμη που δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή,
0: είναι τα ίδια μηχανή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ίδιο πράγμα που σου βάζουν στα δόντια. Ο ίδιο τροχό δεν έχει αλλάξει ποτέ.
0: Έχει απλά αλλάξει.
1: Τι έχει αλλάξει, γίνει πια πιο μοντέρνο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο νηστέρι σου έχουν.
0: Δεν δηλαδή, είναι νηστέρι, παιδί μου, αυτό το πράγμα. Είναι αυτή η αγκράφα που σου βγάζει μέτρα.
1: Το
0: δόντια.
1: Ίδιο δεν είναι.
0: Τι χρησιμοποιείς 50
1: χρόνια,
0: δηλαδή.
1: Ας βρουν κάτι άλλο, δεν με νοιάζει.
0: Δεν υπάρχει κάτι, τι σου βάλει, δεν βάλει δύο βενζινοπρίωνο.
1: Ας βάλει, ό,τι θέλει. Είναι τα ίδια πράγματα.
0: Είναι, δηλαδή, είτε ήμουν... του Καλατράβα να ήταν στα δόντια σου.
1: Δεν με νοιάζει. Είτε ήμουν 5 χρονών, είτε είμαι τώρα, το ίδιο αυτό.
0: Γι' αυτό δεν πάει στον οδοντίατρο.
1: Γι' αυτό δεν πάει στον οδοντίατρο. Το είπα μάλιστα και σε μία οδοντίατρο. Λέω, τέτοιο πράγμα έχετε. Και μάλιστα το αστείο είναι ότι αυτό που είπε εσύ. Πώ το είπε αυτό το πράγμα εκεί, το σκαλιστήρι, το έχουν και στον τοίχο. Κάποιοι οδοντίατροι, ότι ήταν το πρώτο σκαλιστήρι που είχαν, δηλαδή ο άνθρωπο πριν ξεκινήσει.
0: Στον τοίχο οι πρώτοι, οι οδοντίατροι δεν έχουν αυτό, έχουν τα νάλια.
1: Ναι, ή αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έχουν αυτό στον τοίχο και ήταν από τότε. Δηλαδή από την ανθρωπότητα, όταν ξεκίνησε η ανθρωπότητα, το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο σκαλιστήρι.
0: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τα μηχανήματα, τα οδοντιατρικά. Εγώ πήγα σήμερα σε ένα εργαστήριο το οποίο ήταν σαν οδοντιατρίο, το οποίο είχε μέσα και τι δεν είχε. Όλα ηλεκτρονικά. Πάντα και κουμπιά ο άνθρωπο. Εκείνο βέβαια αυτό που σου βγάζει την πέτρα. Καταρχάς, αυτό είναι ανώδυνο.
1: Τι ανώδυνο είναι, να έχεις ένα πράγμα μέσα. Και βέβαια με πονάει.
0: Σε πονάει, δηλαδή, συγγνώμη, εσύ όταν πήγες να καθαρίσεις τα δόντια σου, δηλαδή έκανες σαν γκρινιαζές.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς δεν ήμουν εκεί, ευτυχώς. Ναι. Ρεζίλη, έτσι. Τίποτα. Τι πονάει,
1: τίποτα. Μπαίνει ο άλλος και σκάβει μέσα στο στόμα σου.
0: Σου βγάζει την πέτρα. Πόση πέτρα είχες, τι είχες μέσα, τον ταμάρι του.
1: Τον ταμάρι
0: του κινηδάρου.
1: Κινηδάρου, ναι.
0: Πάμε να πάρουμε τηλέφωνο τον κύριο Μαυρομάτη.
1: Σε λίγο, κάτσε. Μέσα βιάζει.
0: Τι άλλο θα ακούσω, Νίκο.

0: Τραγουδάει.
1: Όχι, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας.
0: Μάλιστα, το έλεγα το πρωί.
1: Ναι, μια δράση που ήδη έχει ξεκινήσει, το διαβάζω από την Κλίμακα τώρα. Στα νησιά του Αιγαίου η απόσταση δεν μετρείται μόνο σε χιλιόμετρα, μετρείται στην πρόσβαση, στον χρόνο αναμονή, στη δυνατότητα να ζητήσει κάποιο βοήθεια χωρίς να χρειαστεί να φύγει από τον τόπο του. Η ακριτικότητα δεν μπορεί να σημαίνει ψυχική υγεία δεύτερη κατηγορία. Από την Άξο, την Αμοργό και τη Σαντορίνη μέχρι τη Σίμη και το Καστελόριζο, η κλίμακα βρίσκεται μέσα στις τοπικές κοινωνίες, φέρνοντας την ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα πιο κοντά στους ανθρώπους. 30 μέρες, 5 νησιά. Μία δράση με ένα ξεκάθαρο στόχο. Η απόσταση να μην γίνεται απόσταση από τη φροντίδα. Σήμερα δεν μιλάμε μόνο για την ανάγκη πρόληψης, μιλάμε για το δικαίωμα στην πρόληψη. Και αυτό το δικαίωμα πρέπει να φτάνει παντού. Σήμερα λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου, γινόμαστε μέρος της συζήτησης. Αυτά αναφέρει η κλίμακα. Ναι. Α, και μια που μιλάμε για πρόληψη ή οτιδήποτε, απλά το θυμήθηκα τώρα. Αυτό που λέγαμε προχθές για το θέμα που έχει να κάνει με την κυρία Βούλτεψη. Με την κυρία Βούλτεψη.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνώ με την έκφραση και την όλη ατάκα της κυρίας Βούλτεψη όσον αφορά την κατάσταση των γυναικών πριν πάνε στο σχολείο ή οτιδήποτε, που είχε πει ότι οι μισές είναι έγκυες και όλα τα σχετικά. Απλά ενημερώθηκα σήμερα, ενημερωθήκαμε μάλλον σήμερα, ότι σε ένα σχολείο παρουσιάστηκε μία δασκάλα η οποία είναι
0: έγκυος γυναίκα, σε αρκετά προχωρημένη
1: κοπέλα θέση, και θα φύγει να γυρίσει σπίτι της για να γεννήσει το παιδάκι της. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο σχολείο για περίπου ένα μήνα minimum θα μείνει χωρίς εκπαιδευτικό.
0: Χωρίς εκπαιδευτικό. Και η δασκάλα, να πούμε ότι δεν είχε επιλογή να κάνει κάτι άλλο. Γιατί
1: δεν ξέρω ότι οτιδήποτε, προφανώς δεν είχε επιλογή, γιατί πολύ απλά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο σου λέει ότι αν δεν αποδεκτείς τη θέση, θα τιμωρηθείς για 2 χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε το σύστημα, και ακούγονται αρκετές φωνές, και αυτό μου αρέσει, που συμφωνούν σε μια δημιουργία τοπικών πλέον ΑΣΕΠ.
0: Αυτό
1: δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν και να γίνεται η αφέμαξη, η πρόσληψη μέσα από αυτό το σύστημα, ώστε να μειώνονται οι μετακινήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιφέρειες. Θεωρώ όμως ότι λόγω νησιωτικότητας, κάτι το οποίο δεν ακούει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει νησιωτικότητα για τους δικούς τους λόγους, θα πρέπει αυτό να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή. Και επειδή το κουβέντιαζα το πρωί με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με το δημόσιο τομέα και μου λένε ναι, υπάρχει πρόβλημα, και μάλιστα ένας από αυτούς που μίλαγα μου λένε πριν από 4 χρόνια αυτό, είμαι, μου λέει, σε ένα νησί, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πετάξου στο άλλο νησί γιατί είναι επίγον και πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Και τους λέω, συγγνώμη, αλλά όταν λέτε πεταχτώ, τι εννοείτε?
0: Το τραχοπέδι λέει και πας.
1: Μου λένε, όχι, δεν μου πάνε, λέει, να πας άμεσα, σε μία ώρα. Λέω, συγγνώμη, αλλά για να πάω στο αυτό που ζητάτε, θα πρέπει να πάω στην Αθήνα, να μείνω ένα βράδυ, να τσεκάρω αν έχει πλοίο για το συγκεκριμένο μέρος που μου λέτε και να πάω. Και μου απαντάνε, δηλαδή δεν μπορείς να πας σε μία ώρα? Ξαναλέω, πρέπει να φύγω από εδώ, δεν ξέρω τι ώρα φεύγει πλοίο από εδώ που είμαι, να πάω στην Αθήνα, να μείνω όλο το βράδυ και να τσεκάρω να δω αν την επόμενη μέρα έχει πλοίο για το νησί που μου λέτε. Α, δηλαδή δεν μπορείς να πας σήμερα, ε?
0: Έλα τώρα, δεν θυμάσαι τι μας έλεγε ο άνθρωπος που είχαμε εδώ με το... στο κάμπ, που ήτανε.
1: Ναι.
0: Τι νοείτε, δεν μπορώ να φύγω.
1: Ναι, όπως βέβαια που και της είπα στη συνομιλητριά μου, ότι όταν ανέλαβε ο κύριος Μάγκος, γενικός γραμματέας νησιωτικής πολιτικής, είπε 3 παραδείγματα που έχουν συμβεί το 2026 σε υπουργεία για θέματα νησιωτικότητας. Μου λέει ποια. Δεν θα σου πω μόνο το πολύ απλό. Ότι κάποιος από το Υπουργείο Παιδείας πήρε το Δήμαρχο Χάλκης και του είπε μη στενοχωριέσαι, θα λύσουμε το πρόβλημα της θεολογικής σχολής
0: Χάλκης.
1: Και λέει ο Δήμαρχος, εδώ δεν έχουμε σχολείο. Έχουμε και θεολογική σχολή και δεν το ξέρα. Μα έχετε, λέει, δεν είστε η Χάλκη, η θεολογική σχολή της Χάλκης. Εκεί δεν πήρα. Δεν ήξερε καν ο άνθρωπος που πήρε βασικά τηλέφωνο.
0: Πάρτε το μηδέν.
1: Πάρτε το μηδέν. Ή το άλλο που είπε ότι από το Υπουργείο Υγείας δόθηκε εντολή ώστε το ΕΚΑΒ Λέρου να καλύπτει άμεσα τα θέματα της Αστυπάλαια.
0: Δίπλα είναι.
1: Δίπλα είναι. Δύο βήματα είναι. Τι είναι. Σιγά, το χάρτη είναι έτσι.
0: Πώς κάνεις έτσι. Μας λόγω δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Μαυρομάτι. Αλλά μα

0: σου. Μπα, δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμο ο κύριο Μαυρομάτη. Προφανώ έχει. Εντάξει, τώρα παραμονή τη έναρξη των σχολείων, έτσι, του αγιασμού. Οπότε.
1: Τρέχει πανικόβλητο.
0: Ναι, τρέχει πανικόβλητο. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε σε λίγο ξανά να μιλήσουμε μαζί του, αν τα καταφέρουμε σήμερα. Αλλιώ εντάξει. Αύριο, κάποιο. Αύριο. Μα, μπορεί. Δεν, ξέρω, μπορεί. Δεν αποκλείεται.
1: Αύριο θα είναι πιο δύσκολο γιατί αύριο έχει τα
0: αγιασμούς και, και είναι όλο, όλη μέχρι, μέρα, σχεδόν όλη μέρα. Εντάξει, θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε μαζί του, θα μας δοθεί η ευκαιρία. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση με το Μαζονάκη?
1: Τι?
0: Από το πρωί βλέπεις ότι έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο και τα social, κυρίως τα social, με αναρτήσεις που έχουν γίνει, με μηνύματα για το Μαζονάκη κτλ. Λοιπόν, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι έχω διαβάσει πάρα πολλές δημοσιεύσεις και τοποθετήσεις για το Μαζονάκη που λένε το εξής. Δεν άκουγα τα τραγούδια του, δεν είναι το στυλ μου αυτό. Μπορεί να έχω ακούσει ένα-δύο τραγούδια του, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι καν τους στίχους κτλ. Αλλά ο Μαζονάκης ήταν ο Μαζονάκης. Μπορεί να μην ξέραν τα τραγούδια του, να μην τραγουδούσαν Μαζονάκη, αλλά ξέραν το Μαζονάκη και παρακολουθούσαν τη ζωή του με κάποιο τρόπο.
1: Όλοι.
0: Πέρασε δύσκολα κι αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Εντάθηκαν πάρα πολύ.
0: Έδινε τον αγώνα του αυτό ο άνθρωπος.
1: Ναι, με τα πάθη του, με τους δράκους του, όπως λέει και μια φίλη. Γιατί όλοι έχουμε δράκους, μικρούς και μεγάλους.
0: Ναι.
1: Απλά μου έκανε εντύπωση μια ανάρτηση που διάβασα πριν από λίγο, ναι, πέρασε μπροστά μου δηλαδή, που έλεγε ότι ο Μαζονάκης 14 Φλεβάρι πήγε και τραγούδαγε στις γενικές φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν πήγαινε να τραγουδήσει με κρίσους, με οτιδήποτε, με από εδώ και από εκεί. Ήταν ένας άνθρωπος που έκανε πάντα αυτό που γούσταρε, γιατί το πίστευε, και μόνο που το διάβασε πραγματικά, και τώρα που το λέω, συγκινούμε πάρα πολύ.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μαζονάκης έκανε πάρα πολλές φιλανθρωπικές πράξεις, τις οποίες δεν τις επικοινωνούσε.
1: Ναι, στους
0: ανθρώπους. Και εγώ διάβασα κάτι άλλο, ότι βρέθηκε κάποια στιγμή μέσα σε ένα αεροπλάνο με έναν ιερέα και ήταν, λέει, στο check-in και ήταν πίσω του και γυρνώντας τον βλέπει και γύρισε να πάρει την ευχή του και του ζήτησε μετά να κάτσει μαζί του στο αεροπλάνο, στη διπλανή θέση που ήταν μπροστά, ξέρεις, αυτό. Και έκατσε ο άνθρωπος και πιάσαμε, λέει, την κουβέντα και συζητούσαμε καθόλου τη διάρκεια της πτήσης και ακολούθησαν και άλλες συζητήσεις, όπως καταλαβαίνεις, μετά είχαν επαφή. Και του είπε ο Μαζονάκης, του μίλησε, μου μίλησε και μου είπε, λέει, προλαβαίνω, λέει, να εξομολογηθώ. Έτσι, πριν καιρό τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Του μίλησε λοιπόν για τη ζωή του ιερέα και στο τέλος του είπε, άλλωστε, του λέει, πάτε ρουδής αναμάρτητος, μπορεί αυτό να μας σώσει.
1: Ναι, όχι, και το που ανοίξαν και το σπίτι του τώρα και έχουν εκεί, έχει φανεί ότι ένας άλλος ο οποίος είχε πολλά πράγματα στο μυαλό, τα οποία προσπαθούσε
0: μιλούσε
1: να τακτοποιήσει. Ναι, ήταν και μάλιστα πήγαινε και στο Άγιο Όρος αρκετές
0: φορές. Μιλούσε πολύ για την πίστη.
1: Τα περισσότερα, βέβαια, επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι φταίμε σε πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο πουλάμε.
0: Θα βγάλουμε
1: κάτι,
0: το αρνητικό και το θετικό, άστο,
1: μωρέλα.
0: Το έχει ο άλλος παραδίπλα. Είναι το αρνητικό, το έχει μόνο Μαζονάκης, ας πούμε, ή ο κάθε Μαζονάκης.
1: Συν τις άλλες, ξέρεις γιατί πουλάει το αρνητικό τελικά? Γιατί καθόμουν και το σκεφτόμουν και μάλλον το άκουσα από κάποιον άλλον τις τελευταίες μέρες, ακούω πολύ τελικά. Γιατί όλοι θέλουμε να δούμε ότι η διπλανή είναι σε χειρότερη κατάσταση από εμάς.
0: Γιατί μπαλώνουμε με αυτόν τον τρόπο τις δικές μας
1: αδυναμίες και τα δικά μας κενά.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε να μάθουμε το άσχημο του άλλου για να νιώθουμε εμείς καλά στη δική μας μιζέρια, παραδείγματος χάρη, στο δικό μας κακό ή το δικό μας πρόβλημα. Θεωρούμε ότι αν ο άλλος έχει μεγαλύτερο, εντάξει, είμαστε εμείς, μια χαρά είμαστε.
0: Τρανό παράδειγμα, λέω σε, ξέρω εγώ, μια φίλη γνωστή, λέω, μα τέλος πάντων, για την υγεία σου πρέπει να χάσεις κιλά. Και μου απαντάει, μιλάς για μένα, έχεις δει την τάδε.
1: Ναι, μπράβο αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για την τάδε, μιλάμε για σένα. Για την υγεία σου πρέπει να χάσεις κιλά. Όχι. Είναι αυτό που λες εσύ. Προσπαθούμε να κουκουλώσουμε, να μπαλώσουμε, να θάψουμε τα δικά μας, τις δικές μας σκέψεις, τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανασφάλειες, προβάλλοντας τις ανασφάλειες και τα προβλήματα των άλλων.
1: Ναι. Να πούμε μια είδηση η οποία είναι πάρα πολύ ευχάριστη για το θέμα της Κύθνου. Το είδα μπροστά μου τώρα, το είδα και χθες, αλλά το ξαναείδα τώρα.
0: Το ακτοπλοϊκό, λες.
1: Έχει σχέση με το ακτοπλοϊκό περίπου, αλλά είναι ιδιαίτερο. Το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε δελτίο τύπου χθες, με το οποίο ανακοίνωσε ότι από 18 Σεπτεμβρίου το Λαύριο αποκτά αστική ηλεφοριακή σύνδεση με το σταθμό προαστιακού στο Κοροπή μέσω της νέας γραμμής

0: Προαστιακό, Κοροπή, Κερατέα, Λαύριο.
1: Μάλιστα.
0: Πρόκειται για αστική συγκοινωνία με λεωφορείο του ΟΣΑ και όχι ΚΤΕΛ, γεγονό που δημιουργεί μια σημαντική νέα σύνδεση του Λαυρίου με το μετρό και τον προαστιακό για επέκταση με την Αθήνα. Η βελτίωση συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Λαυρίου αποτέλεσε αντικείμενο παρεμβάσεων και από τον Δήμαρχο Κίθνου, ο οποίο με επισκέψει και συναντήσει στο Υπουργείο Μεταφορών επεσήμανε την ανάγκη για καλύτερη συγκοινωνιακή σύνδεση του λιμανιού του Λαυρίου, ώστε να αποφεύγει διαπίστευτη ταλαιπωρία και το μεγάλο οικονομικό κόστο για του κατοίκου του νησιού. Εξέλιξη αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα που εντάσσει σε μια ευρύτερη προσπάθεια. Είναι καλό ότι η Κίθνος αποκτά μια καλύτερη σύνδεση με το Λαύριο, με την έννοια ότι, να θυμάσαι καλά, αρκετοί στην Κίθνο, όταν κάνανε πέρυσι το χειμώνα διαμαρτυρίες, έλεγαν ότι πηγαίνουμε στο Λαύριο και μετά θέλουμε ταξί ή οτιδήποτε, ναι, για να πάνε.
1: Ξέρεις,
0: ενώ τώρα το Λαύριο με τον προαστιακό είναι λίγο καλύτερα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα αυτό όλο. Ναι. Καταργήσαμε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και φέραμε το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έλα τώρα. Γραμμή για τον Πειραιά έπρεπε να έχει η Κίθνος. Έλα, μην τρελαθούμε τώρα. Καλό είναι αυτό, δεν λέω. Εξυπηρετεί σε ένα βαθμό. Αλλά απ' την άλλη, Λαύριο, Αθήνα, δεν είναι και αμιλητέα ποσότητα.
0: Όχι,
1: και επίσης, όταν θέλεις να πας στον Πειραιά για να πάρεις ένα άλλο πλοίο, να πας κάπου αλλού, και αν ξεκινήσεις από το Λαύριο με αστικό λεωφορείο, μετά με προαστιακό, πια σταυγό και κούρευτο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα έπρεπε να έχει η Κίθνος διασύνδεση ακτοπλοϊκή με τον Πειραιά. Τέλος πάντων, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει, οπότε. Τον καταργούμε το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Πάρτε ένα μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Ναι.
1: Κάπως
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό βεβαίως νίκη είναι, έτσι.
0: Νίκη είναι. Το θέμα είναι ότι.
1: Νίκη είναι και αυτό, αλλά δεν είναι και η βέλτιστη λύση. Καλύτερη λύση.
0: Εκεί είναι το ζητούμενο, λοιπόν. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα στις 10 Σεπτέμβρη, από σήμερα δηλαδή σε 7.30 ώρα το απόγευμα στο Ιάκωβος Καμπανέλης, θα έχουμε τη βράβευση των νέων φοιτητών και στην εκδήλωση θα βρεθεί ο αντιπρίτανης του ΕΚΠΑ, ο καθηγητής ο κύριος Ευσταθόπουλος. Ευχόμαστε ότι καλύτερο στα νέα παιδιά. Αρκετά ήταν αυτά τα οποία πέτυχαν και μπήκαν και σε πολύ καλές σχολές. Η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή για την ΝΑΞΟ σε όλα τα επίπεδα και στις Μικρές Κυκλάδες. Ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί και βέβαια αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα νέα αυτά παιδιά να επιλέγουν τις σχολές που θέλουν πραγματικά και όχι να μπαίνουν σε λάθος σχολές και μετά να τρέχουν να καλύψουν ή να πάνε σε άλλη σχολή απλά και μόνο γιατί η πρώτη σχολή ήταν ένα λάθος του συστήματος και δεν έκανε πράξη τα πραγματικά τους όνειρα. Το ευχάριστο είναι ότι φέτος μίλησα με αρκετά παιδιά. Μέσα από τον Άκους Πρέσ μιλήσαμε με αρκετά παιδιά τα οποία μπήκαν στις σχολές και μου άρεσε ότι με δύο παιδιά που μιλήσαμε ήταν και μάλιστα ήταν πρώτα στις στα σχολεία τους, δηλαδή είτε ο Γιώργος Οτελόπουλος που είναι πρώτος στην Τραγία, είτε η Κατερίνα Γρατσία, νομίζω, όχι η Κατερίνα Γρατσία, μια άλλη κοπέλα.
1: Κοπέλα πέρασε ιατρική.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: η Ήριδα,
1: ναι,
0: με το παράξενο
1: τον. Μπράβο, μπράβο.
0: Ήταν αυτά τα δύο παιδιά, είπαν ξεκάθαρα θέλουμε αυτή τη σχολή και τίποτα άλλο. Ο Τελόπουλος ήθελε μηχανικός μηχανολόγος και μόνο αυτή τη σχολή λέει δήλωσα και μάλιστα όταν το είπα στους γονείς μου μου είπανε μα παιδί μου μια δεύτερη σχολή ή οτιδήποτε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, θέλω αυτή
1: αυτό.
0: Και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Όπως και η Ήριδα, δεν θυμάμαι το πίστευτο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω ιατρική, θέλω
1: νομίζω
0: μόνο αυτή.
1: Και ο Γιάννης που πήγαμε και
0: και ο Γιάννης
1: ήθελα
0: μόνο αυτή. Και η Κατερίνα Γρατσία μετά είπε θέλω μόνο αυτό και πήγαν εκεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δυστυχώς εμείς στη δική μου τη γενιά
1: τα πάντα όλα δηλώναμε.
0: Δηλώναμε από το 1 έως το 154.
1: Στη σειρά τα παίρναμε όλα, 1, 2, 3, 4, 5,
0: 1 έως το 154.
1: Γιατί δεν υπήρχε ούτε καν και ως επαγγελματικός προσανατολισμός, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Σε εμάς υπήρχε.
1: Σε εμάς δεν υπήρχε.
0: στη δική μου γενιά.
1: Σε εμάς δεν ξέρω, ήταν το φεγγάρι εκείνο το οποίο ήταν, δεν είναι αυτό. Δεν ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και μάλιστα ήταν η εποχή δική μου της πληροφορικής. Ναι, δηλαδή ναι, μας λέγανε όλοι το επάγγελμα του μέλλοντος. Καλά, και σήμερα είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, δεν το συζητώ. Εφόρου ζωής θα είναι. Όλων μας.
0: Αναγκαστικά.
1: Ναι. Και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη κιόλας. Μέχρι τη στιγμή που θα αναλάβουν τα ρομπότ να τα κάνουν αυτές τις δουλειές.
0: Να μας καθαρίσουν και να τελειώσουν.
1: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, λέγανε τότε λοιπόν ότι το επάγγελμα του μέλλοντος είναι η πληροφορική. Εγώ ούτε με ενδιέφερε καθόλου, ούτε με άσχετα να ασχολήθηκα στη συνέχεια με αυτό το κομμάτι από σπόντα, από λάθος. Αλλά από τύχη πέρασα σε μία σχολή, από τύχη καθαρή, δεν ήταν επιλογή μου, η οποία μου άνοιξε πολλές πόρτες μετά. Λόγω της φύσης της σχολής της.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό μου είπε και ο Τελόπουλος, δηλαδή ο Γιώργος. Μου είπε ότι η συγκεκριμένη σχολή είναι και γενικότερα η επιστήμη.
1: Μεγάλη γκάμα.
0: Είναι η μητέρα πολλών πραγμάτων. Από αυτό ξεκινάς και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μηχανική. Οπότε επιλέγω αυτό για να μπορέσω μετά να κάνω οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Μάλιστα του κάνανε και μια ιδιαίτερη πρόταση. Είναι πολύ έτσι, ενδιαφέρον, επειδή ο Τελόπουλος είναι ο γιος του πατέρα Σημεών στην, που είναι από τη Γερσανή.
1: Στο Γερσανή, ναι.
0: Στο Γερσανή, στον Άγιο Αρσένιο.
1: Ναι.
0: Έγινε πρόσφατα ένα σεμινάριο, μια ημερίδα, τριήμερο, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με ένα εκκλησιαστικό συμπόσιο που κάνει μαθητής μου, ο οποίος πλέον είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Και του πρότειναν ότι μέσα από τη μηχανική μπορεί να γίνει ακόμα και συντηρητής
1: έργων τέχνης.
0: Οπότε λέει, έμεσα μπορείς να ασχοληθείς και με τη θεολογική.
1: Μπράβο,
0: αυτά. Δηλαδή, όταν προσπαθήστε να βρείτε σχολές οι οποίες αφενός να καλύπτουν την δική σας ανάγκη, αφετέρου μπορούν να σας δώσουν εφόδια
1: να πάτε κάτι και κάτι,
0: σε
1: άλλο.
0: Κάτι άλλο.
1: Να κάνεις ένα βήμα παραπέρα ή μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν το έχεις ανακαλύψει και να το ανακαλύψει μετά.
0: Οπότε είναι καλό είναι
1: εφόδια, ναι, όμως, να μπορέσεις
0: να μην μπείτε
1: να το
0: σε μια λογική πολύ εξειδίκευση, η οποία μπορεί σήμερα ή και χθες να καλύψεις ανάγκες, αλλά αύριο να είναι κάτι που είναι ξεπερασμένο. Καλό είναι γενικότερα, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, ώστε να ξέρετε σωστά τα βήματα που θα κάνετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα ξανά και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
3: You can hit it, man. I don't know how you get to that place.

0: Ωραία. Λοιπόν, ενδεχομένως να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μαυρομάτη σε κανένα πεντάλεπτο από τώρα. Έτσι, για τον... λίγα πράγματα θα πούμε για τα σχολεία, για το αυτό, αν είμαστε έτοιμοι που είμαστε. Εντάξει, πω, ναι. Για αύριο να πει καλή επιτυχία, να πει καλή δύναμη στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς
1: κλπ.
0: Αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι, έτσι, για την παιδεία. Να μας πει δύο κουβεντούλες. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε όμως ήδη στα 33 λεπτά μετά το ακριβώς τη. Έχουμε τώρα ξέρει, έχει αρχίσει να με κνευρίζει λίγο όλο αυτό.
1: Ποιο πράγμα πολύ.
0: Τώρα εντάξει, αρχίζουμε να φωτίζουμε την είδηση θάνατος Μαζωνάκη.
1: Λογικό είναι.
0: Εμείς τα μουμουέ, έτσι. Αυτά που πρέπει να μεταφέρουμε θα τα μεταφέρουμε. Τα υπόλοιπα δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Δεν αξίζει τον κόπο. Το μόνο που έχουμε να σας πούμε είναι ότι ζήτησε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη να ορίσει τεχνικό συμβούλιο. Ναι, για να διαλευκανθούν λέει πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή, ενώ είχε προγραμματιστεί για σήμερα η νεκροψία, νεκροτομή και θα γίνει τελικά αύριο.
1: Κοίτα, επειδή θα αρχίζουν να εκνευρίζουμε αυτά τα πράγματα.
0: Και μα εγώ ήδη εκνευρίζομαι.
1: Ναι, και επειδή ο Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δίπλα του ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν από αυτόν, φοβάμαι ότι όλη αυτή η ιστορία θα γίνει ένα τρελό πανηγύρι για χρήματα. Οπότε εγώ τουλάχιστον δεν ασχοληθώ άλλο με όλη αυτή την ιστορία.
0: Αλλά ούτε εγώ, μην νομίζεις.
1: Γιατί θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ασέβεια για όλο αυτό και είναι κρίμα για έναν άνθρωπο να γίνεται όλο αυτό δίπλα του. Ειδικά οι επώνυμοι
0: πέρα από το προσωπικό κομμάτι του τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του, τι προβλήματα μπορεί να αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι του, αφήστε το αυτό στην άκρη. Αυτά όμως που πρέπει να πούμε θα τα πούμε. Παραδείγματος χάρη, το ελληνικό FBI πραγματοποίησε έρευνα στο ιατρείο, στην κλινική, στην οποία υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και στο ιατρείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οπότε οι έρευνες συνεχίζονται. Οπότε θα έχουμε νεότερα αύριο με αυτά που πρέπει να ασχοληθούμε, δηλαδή με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Στην υπόθεση θα ασχοληθούμε τώρα με το κοινωνικό. Παύλα αυτό.
1: Ναι, αλλά εκεί πάλι θα πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν.
0: Τι.
1: Δηλαδή, έγινε το τραγικό συμβάν.
0: Ναι.
1: Και θα πάει το FBI να ψάξει να βρει τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, ναι, είπαμε. Ελεγκτικός μηχανισμός. Αυτά τα είπαμε. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Αυτό είναι πάλι.
0: Σε αυτή τη χώρα οι λέξεις ελεγκτικός, δύο λεξούλες είναι. Ελεγκτικός μηχανισμός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουν υπόσταση.
1: Μπράβο.
0: Να γίνεται. Να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Πάντως το θέλουμε.
0: Να τις καταργήσουμε από το λεξιλόγιο. Έμα.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ένα πολύ ωραίο άρθρο που έρχεται για τη ζωή της Γκιζέλα Ντάλ. Γκιζέλα Ντάλ είναι μια ιδιαίτερη γυναίκα και είμαστε ευτυχείς που είναι αξιώτησα, ήταν αξιώτησα μάλλον, και μάλιστα αρκετοί από εμάς, τους αξιώτες δηλαδή, τη γνώρισαν έστω και στο τέλος της ζωής της, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια τα πέρασε στην Άξο.
0: Αδαμαντία Μαυροειδή.
1: Ναι, τα πέρασε στην Άξο, προσπάθησε να κάνει διάφορα πράγματα και πέτυχε, δεν πέτυχε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι έζησε εδώ στην Άξο.
0: Τυφώνα, Χριστός και Παναγία, τώρα το μαθαίνω αυτό. Τυφώναζαν διαμάντο, θα τρελαθώ δηλαδή.
1: Ναι, τυφώνα διαμάντο.
0: Οκ. Okay. Εντάξει.
1: Όνομα είναι και αυτό, ωραίο όνομα είναι, δεν θα κάνουμε τώρα.
0: Εξαρτάται.
1: Εντάξει, τυφώνα διαμάντο. Λοιπόν, ναι. Εν τω μεταξύ, μέχρι και χτες το βράδυ υπήρχε η αφίσα ότι 20 του μήνα τραγουδάει κάπου Μαζωνάκης, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν κατεβάσει. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να κατέβηκε. Ένας γινός χαμός γινόταν με αυτό το θέμα. Εν τω μεταξύ, όπου και αν μπει αυτή τη στιγμή, όλα τα ΜΜΕ παίζουν Μαζωνάκη, ιατρείο και ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ είμαστε και ασχολούμαστε. Λοιπόν, ναι, θες,
0: κοσμοκαλόγρια. Άκου, η φυγή στην Άξο και η ζωή ως κοσμοκαλόγρια. Τι έγινε, την είχαν κλείσει σε μοναστήρι. Δεν την έχω διαβάσει την ιστορία.
1: Δεν είναι θέμα ότι είχαν κλείσει σε μοναστήρι. Απλά είναι, υπάρχει αυτό που λένε, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούν στον χώρο της εκκλησίας,
0: ναι,
1: με την λέξη του κοσμοκαλόγερου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι
0: είναι μοναχικοί.
1: Είναι μοναχοί, αλλά δεν ζουν σε μοναστήρι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανάμεσά μας, εισαγωγικά.
0: Ναι, την έκλεισαν σε μοναστήρι. Ο πατέρας της λέει ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας και τα λοιπά. Από ευκατάστατη οικογένεια. Μέσα στον πόλεμο, βέβαια, υπό αντίξωες συνθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτρεμε. Α, περίμενε. Έτρεμε, λέει, να μην τη σκοτώσουν οι Γερμανοί. Και πήρε την απόφαση να την κλείσει σε μοναστήρι. Η μικρή Διαμάντο, έτσι τη φώναζαν τότε, έζησε σε ένα μοναστήρι στα Μέγαρα μέχρι να περάσει η γερμανική λέλαπα. Κατάλαβες τώρα, για να την προστατεύσουν. Μάλιστα. Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν.
0: Νόμιζα ότι το όνομα αυτό κυκλοφορούσε μόνο στα μέρη τα δικά μας, γιατί έχουμε πολλές διαμαντούλες εμείς πάνω και τις φωνάζουν δηλαδή έτσι τις κοπέλες.
1: Υπάρχουν και τα.
0: Ναι, τελικά είναι και στην Άξο. Το βλέπω συχνά. Όχι, ναι, απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί νόμιζα ότι ήταν μόνο στα δικά μας τα μέρη.
1: Παντού γίνεται.
0: Και λέω για όνομα του Θεού, πώς προέκυψε αυτό.
1: Όχι, όχι. Παντού. Είμαστε παντού.
0: Ναι. Έχουμε και φωτιά στο Αγιοφύλλο Τρικάλων, mm-hmm. επιχειρεί και ελικόπτερο στην περιοχή.
1: Ναι, εντωμεταξύ στην πάνω εκεί, προς την Μικόνιτσα, έβρεξε, αλλά συνεχίζει να έχει φωτιά. Ναι, εντάξει.
0: Δεν σβήνει η φωτιά,
1: δεν σβήνει τίποτα, ναι, εντάξει. Ναι, μάλιστα. Ναι, βγήκε μια δασκάλα και είπε ότι έπεσε θύμα απάτης, της στέρισαν λέει 4.000 ευρώ σε προπληρωμένα νίκια ενός χρόνου στην Μύκονο. Αναπληρώτρια εκπαιδευτικό στήμα επιτίδιου που μιλάει για το γεγονός ότι παρίστανε αυτός ότι νοικιάζει σπίτια στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Αναπληρώτρια έδωσε 4.000 για να βρει σπίτι και τελικά κοιμόταν σε αυτοκίνητο γιατί αυτός ήταν απατεώνας.
0: 4.000
1: ναι,
0: αναπληρώτρια. Για όλο το χρόνο.
1: Ναι, έδωσε 4.000. 400 επί 10, 4.000.
0: Ναι, 4.000.
1: Πρώτα έδωσε μπροστά όλα.
0: Καλά, και είχε δηλαδή, τις έδωσε σπίτι 400 ευρώ στη Μύκονο. Μπράβο.
1: Δεν ξέρω πόσα ήταν. Εγώ απλά είπα
0: ναι,
1: ένα μέσο όρο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να σου δίνουν τα 4.000 που είπες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι
1: είναι προπληρωμένο για ένα χρόνο. Εντάξει, είναι καλή απάτη αυτή.
0: Θέλω να πω ότι φτηνό σπίτι για τη Μύκονο
1: ναι,
0: τελικά
1: παιδί,
0: αυτό είναι κάτι που πρέπει να σε ψηλιάσει πρώτον. Και δεύτερον, δίνει 4.000 έτσι χωρίς ένα συμβόλαιο, κάτι τι.
1: Και τη συμβόλαιο να σου δώσει.
0: Θα μου
1: αν
0: πεις
1: απατεώνας πιστεύεις ότι θα βρεις λίγα άκρη.
0: Όχι. No way.
1: No way, γιατί τα είπε και ο κύριος Κατσάρος ότι κάποια πράγματα
0: εκτός,
1: είναι
0: μπροστά. Εκτός ναι. Εάν σκεφτείς και φέρθεις έξυπνα και πεις ok, πολύ ευχαριστώ, αλλά θα στα καταθέσω σε λογαριασμό.
1: Ναι, και τα καταθέσεις σε λογαριασμό.
0: Ναι. Πρέπει να σου δώσει προσωπικό λογαριασμό. Είναι ο λογαριασμός αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο.
1: Ναι, προφανώς. Γιατί. Πόσοι έχουν πέσει θύμα τέτοιου.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, και αυτό.
1: Γιατί
0: τέλος
1: ο λογαριασμός
0: πάντων,
1: είναι
0: τα έχουμε κάνει όλα μαντάρα.
1: Όχι, είναι απλό. Εγώ πάω και ανοίγω ένα λογαριασμό
0: ναι.
1: σε μια τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαφημίζω ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Και παρέχω υπηρεσίες. Έρχεται ο άλλος, μου καταθέτει τα χρήματα. Τα παίρνω αμέσως mm-hmm. και κλείνω τον λογαριασμό. Δεν θα με βρεις ποτέ. Για ένα απλό λόγο. Γιατί αυτό έχει γίνει πριν από 2 χρόνια, ήταν στην Άξο. Έχει γίνει. Με μια απάτη που είχε να κάνει με γιατρούς. Είχαν πάρει το όνομα γνωστού γιατρού της Νάξου και είχαν δημιουργήσει ένα λογαριασμό, ωραία και καλά. Και πηγαίνουν και καταθέταν χρήματα. Λοιπόν, όταν έγινε γνωστή η απάτη, πήγαν στην τράπεζα και ζητούσαν τα λεφτά τους πίσω. Και τους είπε η τράπεζα ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Είναι αυτό που λέει γραφειοκρατία. Η οποία μπορεί να κρατήσει και έναν χρόνο. Ο άλλος είχε σηκώσει τα χρήματα, είχε κλείσει το λογαριασμό. Γεια σας. Μετά η τράπεζα, προσωπικά δεδομένα, ιστορίες, ένα χρόνο ολόκληρο. Θα περιμένεις εσύ ένα χρόνο να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. Από πού θα τα πάρεις, από ποιον. Αφού ο άλλος έχει κλείσει το λογαριασμό του. Έχει εξαφανιστεί. Προφανώς έχει κάποιο συνεργό σε τράπεζα ή οτιδήποτε ή σε κάποιο σύστημα που μπορεί να ανοίξει λογαριασμό εύκολα. Γεια σας.
0: Μάθε μου. Που μπλέξες. Λοιπόν, έλα να προλάβουμε όμως τον κύριο Μαυρομάτη. Τον ξεχάσαμε.
1: Ωραία, δεν τον ξεχάσαμε ποτέ.

0: Τον πετύχαμε τον κύριο Μαυρομάτη, επιτέλους. Τον πετύχαμε, οπότε...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και γρήγορα, γιατί ο χρόνος τρέχει. Καλησπέρα κύριε Μαυρομάτη.
0: Καλησπέρα κύριε
1: Δημήτρη. Αγώντας από τη σε θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία. Χτες ήταν το πρώτο κουδούνι παιδικούς βρεφονιπιακούς, αύριο είναι τα υπόλοιπα. Η Νάξος πόσο έτοιμη είναι να αποδεχτεί την νέα σχολική χρονιά?
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο για όλες τις σχολικές μονάδες. Και αύριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Νομίζω ότι έχουμε δώσει το καλύτερο μας σε αυτό. Βεβαίως, όταν είσαι ο Δήμος, ο πιο πολυνησιακός Δήμος της Κυκλάδας και έχεις τόσες πολλές σχολικές μονάδες, τις περισσότερες από όλες στο νομό, εννοείται ότι θα υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες που οι οποίες θα πρέπει να αντιληφθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
0: Mm-hmm. Άρα, κύριε Αντιδήμαρχε, το κουδούνι θα χτυπήσει αύριο το πρωί, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την καινούργια χρονιά χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, έτσι, κάποια σοβαρά προβλήματα ενδεχομένως, έτσι.
2: Κάτι, είμαστε... από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και διαρκών υποδομών, ό,τι αφορά το Δήμο Νάξου αναλωσίμων και τέλος πάντων αυτά που αφορούν την αρμοδιότητα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και κάποιες μικρές ελλείψεις να υπάρχουν στο επόμενο χρονικό διάστημα θα καλυφθούν. Τώρα από άποψη στελεχειακού δυναμικού, από άποψη εκπαιδευτικών, αυτό δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Είναι θέμα του Υπουργείου Παιδείας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κυκλάδων, αλλά εδώ είμαστε, ό,τι και να υπάρχουν και σε εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, όσο περνάει από το χέρι μας και ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, να παρέμβουμε προκειμένου να καλυφθούν και να υπάρχει μια πληρότητα και στις μονάδες και από άποψη εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και διοικητικού προσωπικού.
0: Εικόνα για το αν έχουμε πολλές ελλείψεις, κυρία Αντιδήμαρχε, έχουμε αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε, επειδή από ό,τι πληροφορούμε μέχρι και τώρα γίνονται τοποθετήσεις, νομίζω ότι από αύριο που θα γίνει ο αγιασμός και ιδίως από Δευτέρα θα ζητήσουμε και εμείς την δυναμικότητα κάθε σχολικής μονάδας. Θα δούμε και το μαθητικό δυναμικό, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για να μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες που έχω και ιδίως από μεγάλες σχολικές μονάδες της χώρας, εδώ της πόλης του Νάξου, είναι ότι υπάρχει το μαθητικό δυναμικό σε σχέση με πέρυσι. Ας πούμε, σε μια σχολική μονάδα είναι περίπου γύρω στους 30 μαθητές λιγότερους. Αυτό δεν είναι καλό. Ακούμε τι γίνεται
1: πανελλαδικά. Σε
2: κάθε περίπτωση, βέβαια, ο Δήμος μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ένας δυναμικός Δήμος με αύξηση πληθυσμού. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια καθοδική τάση σε όλη τη χώρα, ότι και θα επηρεάσει και τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
0: Επίσης, έχουμε και κάποιες αλλαγές φέτος. Παραδείγματος χάρη, το νηπιαγωγείο του Γαλανάδου μεταφέρεται, έτσι δεν είναι?
1: Επιτέλους, ανοίγει το σχολείο πάλι.
2: Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο εκτελέστηκε από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μπορώ να πω ότι σχεδόν είναι ολοκληρωμένο, από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ από τεχνική υπηρεσία. Είναι σχεδόν έτοιμο. Αύριο το κουδούνι θα χτυπήσει στο καινούριο κτίριο και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και ωραίος χώρος, κυρία Αντιδήμαρχε. Πολύ ωραίος χώρος.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και βεβαίως θα το δούμε, επειδή και το κτίριο εκεί, να δούμε και τι περαιτέρω δυνατότητες αξιοποίησης έχει, αν μπορούν να γίνουν και κάποια κτίρια επιπλέον εκεί και να στεγάσουν κάποιες άλλες σχολικές μονάδες. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, το ξέρουμε και εμείς γιατί είμαστε εκεί από την περιοχή, κοντά στον Γλυνάδο. Είναι το σχολείο του Γαλανάδου, ήταν ένα πάρα πολύ καλό σχολείο με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο, έχει δέντρα δίπλα, είναι πραγματικά ένα...
1: Όπως ήταν τα παλιά σχολεία νομίζω στην Άξο, από ό,τι θυμάμαι.
2: Είναι ένας όμορφος χώρος, πάρα πολύ
0: όμορφος. Είναι κρίμα αυτός ο χώρος, ήταν κρίμα τόσα χρόνια που δεν λειτουργούσε.
2: Είναι κρίμα, καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο πλέον και με την τάση που υπάρχει ευρωπαϊκά, αλλά γενικά και οι αποφάσεις που υπάρχουν σε κυβερνητικό επίπεδο είναι ότι τα σχολεία πλέον να μην είναι μονοθέσια ή διθέσια. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριθέσια ή τετραθέσια και πάνω, προκειμένου να έχουν και καθηγητές με ειδικότητες, δηλαδή να παρέχονται περισσότερη φροντίδα και περισσότερες γνώσεις στους μαθητές, που ένα μονοθέσιο ή ένα διθέσιο σχολείο
1: δεν μπορεί
2: είναι δύσκολο να το καλύψει. Αυτή είναι η γενική τάση που υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά.
0: Τα βιβλία τα παιδιά θα τα πάρουν λογικά τη Δευτέρα, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Όλο αυτό είναι θέμα των σχολικών μονάδων. Από ό,τι έχω ακούσει, κατά πάσα πιθανότητα, αύριο δηλαδή από τις σχολικές μονάδες θα γίνει ο αγιασμός. Κάποιοι μπορεί να δώσουν, αλλά και κάποιοι θα δώσουν τη Δευτέρα τα βιβλία.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και βέβαια βραβεύουμε και τους.
1: Και σήμερα βραβεύουμε τους μαθητές που μπήκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Είναι μια σημαντική εκδήλωση και αυτή, η οποία γίνεται, έχει καθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια από το Δήμο Ναύσης και Κουφρών Κυκλάδων. 113 μαθητές θα βραβευτούν, οι δύο από το γυμνάσιο με τις δικτυακές τάξεις στο Κουφονήσι και ένας μαθητής από το αντίστοιχο γυμνάσιο με δικτυακές τάξεις της Δονούσας. Οι υπόλοιποι 110 είναι δικοί μας εδώ από το Λύκειο της Νάξου, από τα δύο γενικά μαζίκια και το επαγγελματικό Λύκειο. Νομίζω ότι και φέτος γίνεται αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι και το μαθητικό δυναμικό του Δήμου Ναύσης και Μικρών Κυκλάδων και ιδίως στο Λύκειο, στην Τρίτη Λυκείου και στο Τεχνικό Λύκειο, στο ΕΠΑΛ, αλλά και στο Γενικό Λύκειο, τα δύο γενικά Λύκεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και από άποψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Και άλλωστε οι επιτυχίες των μαθητών μας όλα τα χρόνια που είναι σταθερές όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και παλιότερα, αποδεικνύουν την δυναμική και το πόσο σημαντικό και καλό έργο γίνεται στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ναύσης και Μικρών Κυκλάδων.
0: Είπατε στον αριθμό οι υπόλοιποι 110.
1: Ναι, είναι 113.
0: Είναι πολλές οι επιτυχίες, έτσι.
2: Είναι από τις Μικρές και 110 είναι από τα...
0: Διαχρονικά η Νάξος είχε πολλές επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το συνεχίζουμε αυτό, καλό είναι αυτό.
1: Πολύ σημαντικό
2: στοιχείο. Νομίζω ότι κάθε χρόνο συνεχίζεται η παράδοση με τις πολλές επιτυχίες που έχουν οι μαθητές των σχολικών μονάδων μας στο Δήμο Ναύσου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Ναι, φέτος μάλιστα είχαμε πολλούς μαθητές οι οποίοι πέρασαν στην ιατρική, δηλαδή που είναι σημείο αναφοράς για κάτι.
0: Ιατρική, νομική.
1: Οπότε
0: είναι,
1: ναι, είναι από τις σχολές που κάνουν τη διαφορά.
0: Βγάζει γιατρούς η Ναύσος.
2: Κυρία Στουρνάρα και κύριε Λιανέ, είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι επειδή ξεκινήσαμε, πήγαμε στις πιο μεγάλες τάξεις, αλλά και στους τρεις παιδικούς σταθμούς, ο στόχος μας, επειδή έχουν μείνει αρκετά παιδιά οικογενειών, μικρά παιδιά νήπια ή
0: βρέφη,
2: που πάνε στους παιδικούς σταθμούς ή βρέφη. Στόχος μας είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν γίνεται και από την επόμενη σχολική χρονιά, 27-28, να ενισχυθούν οι δυναμικότητες τόσο του ρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας στο πιλότη, αλλά και ιδίως και του πρώτου παιδικού σταθμού που είναι εκεί κοντά σε εσάς, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και να περισσότερες θέσεις και να μην μένουν παιδιά έξω από τους παιδικούς σταθμούς και από τους ρεφονηπιακούς σταθμούς.
0: Βεβαίως, και να διευκολύνονται και οι γονείς, γιατί κακά τα ψέματα η τουριστική περίοδος είναι πλέον μεγαλύτερη.
2: Κάθε δυνατή προσπάθεια και οι παιδικοί σταθμοί είναι σε πολύ καλό επίπεδο και το προσωπικό μας και οι διευθύντρες και το προσωπικό μας και το εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και το βοηθητικό προσωπικό. Νομίζω ότι από άποψη κοινωνικών δομών τόσο στους παιδικούς σταθμούς που είμαι εγώ αρμόδιος αντιδήμαρχος αλλά και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, οι κοινωνικές δομές του Δήμου βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο και παράγουν σημαντικό έργο εποφελία και των μαθητών αλλά και των οικογενειών. Και βέβαια σημαντικός μας στόχος, νομίζω ότι όταν είσαι ο Δήμος, ο μεγαλύτερος Δήμος των Κυκλάδων, με τόσες σχολικές μονάδες, και επίσης παράληψα να σας πω ότι σημαντική για πρώτη φορά φέτος μια σημαντική δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως είναι το
1: Στουρνό Γυμνάσιο. Ναι, σωστά.
0: Ναι, μπράβο,
2: έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Ναι. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να δημιουργηθεί αυτή η σχολική μονάδα. Από άποψη σχολικών μονάδων, νομίζω ότι υπάρχει πληρότητα. Έχουμε καλύψει σχεδόν όλες τις σχολικές μονάδες.
1: Μας το είπε η κυρία Κρητικού προχθές. Ναι.
2: Ο επόμενος στόχος είναι ότι στο Δήμο μας θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Ο Δήμος Ναύσης και Μικρών Κυκλάδων θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακή σχολή. Αυτό ως αντιδήμαρχος παιδείας αυτό είναι ένα πρωταρχικό μέλημά μου και νομίζω και του Δήμου Ναύσης και Μικρών Κυκλάδων. Νομίζω ότι μια πανεπιστημιακή σχολή θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στο Δήμο Ναύσης και Μικρών Κυκλάδων.
0: Εννοείται. Σε ένα από τους μεγαλύτερους νησί των Κυκλάδων, αν είναι δυνατόν, πρέπει να υπάρχει και αυτό.
1: Να κάνω μια πρακτική ερώτηση. Δεν είστε απόλυτα υπεύθυνος, αλλά εμπλέκετε λίγο στο θέμα της παιδείας. Αρκετοί εκπαιδευτικοί και παιδιά γενικότερα ρωτάνε και παραπονιούνται για το θέμα των μετακινήσεων. Δηλαδή, πώς μπορούν να πάνε στην ορεινή Νάξο τα σχολεία ή τη εκπαιδευτική που είναι. Μπορεί ο Δήμος συνεργασία με το ΚΤΕΛ να βελτιώσει κάπως την όλη κατάσταση? Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει?
2: Υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχει κάθε χρόνο σύμβαση με το ΚΤΕΛ.
1: Ναι, βέβαια. Να βελτιώσει.
2: Για τη μεταφορά των μαθητών υπάρχουν προγραμματισμένα δρομολόγια. Και τις πρωινές ώρες αλλά και τις μεσημεριανές που σχολτάνε οι σχολικές μονάδες αλλά και το απόγευμα, ας πούμε, για μετακίνηση πάνω στο φιλότι που είναι και οι σχολικές μονάδες εκεί. Μπορεί να μην καλύπτουν πλήρως, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος, επαναλαμβάνω, γίνεται από την περιφέρεια. Δηλαδή,
1: ναι, τις περιφέρειες είναι. Κατά πόσο μπορούμε να το βελτιώσουμε το θέμα? Γιατί...
2: Εμείς εδώ είμαστε, οποιοσδήποτε ανάγκες υπάρχουν ή μπορούν να προκύψουν, εδώ είμαστε, οτιδήποτε οποιαδήποτε κρεμότητα υπάρχει τώρα με την έναρξη της σχολικής περίοδου, να το δούμε και να συμβάλλουμε και εμείς οποιοδήποτε θέμα μπορεί να υπάρξει να το επιλύσουμε. Πάντα εδώ είμαστε ανοιχτοί και τα τηλέφωνά μας, οι πόρτες μας στο Δήμο είναι ανοιχτές, προκειμένου να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις να επιληθούν οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου.
0: Ωραία. Κύριε Αντιδήμαρχε, πρώτα ο Θεός να ξεκινήσουν τα παιδιά με το καλό και μετά ίσως την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη, όταν θα έχετε λίγο χρόνο, να τα πούμε λίγο έτσι και από κοντά διαζώσεις για να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα σχέδια, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν σχέδια.
1: Το
0: συγκρότημα του Αγίου Θαλαλέου, α πούμε, αν έχουμε κάτι νεότερο. Ή έχουμε συζητήσει κατά καιρού.
2: Το Αγίου Θαλαλέου και έχουμε και το ακίνητο
0: του του δικαστικού μεγάρου,
2: το οποίο προορίζεται για το σκοπό αυτό. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε σε κάθε περίπτωση πέραν από τα κίνητα αυτά. Μέλημά μας είναι προκειμένου να λειτουργήσει και μια σχολική μονάδα ακόμα πιο οργανωμένα, πιο σωστά και πιο ορθά. Ακόμα και να νοικιάσουμε και κάποιο κτίριο, ώστε μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά
0: να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες.
2: Να μαθητές και τις οικογένειές τους η καλύτερη παιδεία που μπορεί να είναι. Ένα περιβάλλον ώστε να είναι πάρα πολύ καλό και ασφαλές, προκειμένου να μάθουν γράμματα τα παιδιά μας.
0: Οπότε το κλειδώνουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, αμέσως μόλις άνοιξουν τα σχολεία να μιλήσουμε για να δούμε λίγο και τα σχέδιά σας σε αυτό το κομμάτι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη και καλή σεζόν. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραιότατα λοιπόν, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, Νικόδη Μελιανέ.
1: Όντως.
0: Ήρθε η ώρα του αποχωρισμού.
2: Ναι, λοιπόν, να ξαναπούμε κι αλλιώς αύριο. Εμείς θα πεταχτούμε από τον Ελαιόλουθο, γιατί πρέπει να απολαύσουμε την εμπειρία του να απολαμβάνεις ένα ωραίο φαγητό στον Ελαιόλουθο. Με πολλές επιλογές, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί και πραγματικά αξίζει. Δηλαδή, μην το αφήνετε λέγοντας «Α, είναι στη Μονή, α, είναι μακριά για τέτοια πράγματα», γιατί πρώτα θα απολαύσετε ένα υπέροχο φαγητό, αλλά το βασικό είναι θα γνωρίσετε την Άξο, γιατί θα μπείτε στην ενδοχώρα της. Είναι πανέμορφη, είναι αυτό που λένε Νάξος. Η Νάξος δεν είναι μόνο μια παραλία, δεν είναι μόνο ήλιος, θάλασσα και τι ωραία. Είναι αυτό που πραγματικά πρέπει να απολαμβάνουμε όλοι. Δηλαδή, ένα μοναδικό ταξίδι στον πολιτισμό, στη φύση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή η Νάξος. Οπότε, ο Ελαιόλουθος είναι η ιδανική κατάληξη μιας τέτοιας μίνι περιπέτειας όσον αφορά το ταξίδι στην Άξο.
0: Μάλιστα. Ωραιότατα. Λοιπόν, εσείς ταξίδι κάθε μέρα με τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, με το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ θα είμαστε και αύριο, πρώτα ο Θεός, στη μία το μεσημέρι. Ελπίζω να τα καταφέρει ο Γιάννης Βλαχάκης αύριο να είναι εδώ. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά ελπίζω να τα καταφέρει. Στη μία όμως εδώ θα είμαστε με τον Νικό Δημοτολιανό, που θα και είναι και αύριο στο μικρόφωνο και εμένα. Να τα πούμε, να δούμε λίγο έτσι, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ωραίο το συνέστημα, το πρώτο συνέστημα των παιδιών που πάνε και τα πρωτάκια έχουν πολύ γέλιο αύριο. Τα πρωτάκια είναι όλα τα λεφτά. Με την τσάντα πιο μεγάλη από αυτά.
2: Παλιά γίνονταν αυτά. Παλιά είχαμε και σακούλες. Τώρα δεν έχουμε πια σακούλες.
0: Όχι, τσάντα έχουν τα παιδάκια τώρα. Μεγάλη
2: τσάντα. Παλιά πήγαμε μια μπλε σακούλα και πηγαίναμε.
0: Αλλά δεν θα πάνε αύριο με τις τσάντες, γιατί δεν έχουν βιβλία. Θα πάνε τη Δευτέρα με τις τσάντες. Ναι, αύριο θα τα πάρουν από το χεράκι, θα τα πάνε. Έχουμε αγιασμό σήμερα.
2: Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Στις 6 Νοεμβρίου η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Κατηγορούμενοι ο πρόεδρος του ΟΣΕ την εποχή του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχθηκε ως το καλοκαίρι του 25 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security. 10 ημέρες μετά την εκδήλωσή της, η φωτιά στην κορυφή της Τραπεζίτσας πάνω από την Κόνιτσα έχει ενεργές εστίες σε διαφορετικά σημεία του βουνού. Σύλληψη 14χρονου στο Μεσολόγιο, ο οποίος παρέσυρε και τραυμάτισε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα μία μητέρα και τα κοριτσάκια της σε παιδικό καρότσι και στη συνέχεια της εγκατέλειψε. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.703 μονάδες. Αναφορές για 20 νεκρούς και πολλούς τραυματίες από φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Κίνα.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη συνέχισε νικηφόρα την πορεία του στο κύπελο, καθώς ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το εμπόδιο του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 στο Παγκρίτιο. Ο Μάρκο Νίκολιτς τρέχει το καλύτερο σερί στην ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ με 11 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Άλλος ρεπόρτερ μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ Αλεξάνδρ Ζαουάι που ανήκει στην Παστιά. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης έχει συμφωνήσει για τετραετές συμβόλαιο. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό για μείωση της ποινής του Ντέσσερς μετά την εκδίκαση της έφεσης, ενώ η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο ορίζοντα το μέλλον προχωρά ο ΠΑΟΚ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη δανέζικη Horsens για την απόκτηση του 18χρονου επιθετικού Φίλιππου Τσαπίπη. Νέο πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς ο Μουστάφα Φαλιπέ στη θλάση.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
7: Κανάκι, κουρούτι, ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς, δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν καταγγελία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προχωρά σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων χωρίς επαρκή στοιχεία. Η καταγγελία αυτή είναι η πιο πρόσφατη από περιβαλλοντικές οργανώσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλοποιήσει και να περιορίσει τις πολιτικές της, μια στρατηγική γνωστή ως Omnibus, η οποία ανταποκρίνεται στις καταγγελίες των βιομηχανιών που υποστηρίζουν ότι οι νόμοι βλάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι παγκόσμιων ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Σε καταγγελία που υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το World Wildlife Fund, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και τρεις άλλες οργανώσεις, ανέφεραν ότι η Επιτροπή δεν είχε συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και δεν είχε συνομιλήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν ανακοινώσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση και ότι η παράληψη αυτή συνιστά κακή διοίκηση. Ο διαμεσολαβητής θα αποφασίσει τώρα εάν θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την καταγγελία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του ελεγκτικού οργάνου. Πέρσι, ο διαμεσολαβητής υποχρέωσε την Επιτροπή να εξηγήσει δημοσίως γιατί είχε επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης άλλων προτάσεων για τον περιορισμό των νόμων περί βιωσιμότητας και δεν είχε αξιολογήσει εάν οι αλλαγές συμμορφώνονταν με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη για ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ, κατέληξε η συνεργασία ανάμεσα σε γνωστό επιχειρηματία και το καλλιτεχνικό δίδυμο Κέτη Γαρμπή Διονύση Σχοινάς, που ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία. Τα εν λόγω χρήματα είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία. Οι εμφανίσεις δεν έγιναν ποτέ και οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να επιστρέψουν τις προκαταβολές. Όπως αναφέρεται στο πρώτο θέμα, αν και πρωτοδίκως Γαρμπή και Σχοινάς είχαν δικαιωθεί, η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο ανέτρεψε τα πάντα, κρίνοντας την πρωτόδικη απόφαση ως όλος εσφαλμένη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνηθήσεις εμφανίσεις δεν έγιναν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Η Τζάκλιν Σμιθ ανοίγει το κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» στη νέα αυτοβιογραφία της και περιγράφει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που έβλεπαν οι τηλεθεατές στην οθόνη. Ξεσπάσματα θυμού, δύσκολες σχέσεις μεταξύ συμπροταγωνιστριών και στα τελευταία χρόνια της σειράς εκτεταμένη χρήση κοκαίνης στα γυρίσματα. Όπως υποστηρίζει η Τζάκλιν Σμιθ, η Κέιτ Τζάκσον είχε συμβάλει τόσο στη διαμόρφωση του τίτλου «Άγγελοι του Τσάρλι», όσο και στην ιδέα σύμφωνα με την οποία οι άγγελοι δεν θα συναντούσαν ποτέ τον εργοδότη τους. Η Τζάκσον θεωρούσε, σύμφωνα πάντα με τη Σμιθ, ότι για αυτή τη συμβολή της δικαιούνταν τόσο αναγνώριση ως δημιουργός, όσο και μερίδιο από τα κέρδη της σειράς, και για το λόγο αυτό είχε πολλά ξεσπάσματα θυμού στα γυρίσματα.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινέλια ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις,
6: σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του Κλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

εσένα και στο πόνο. Εσένα θέλω μόνο, εσένα θέλω μόνο. Εσένα θέλω στην καρδιά, εσένα και στον πόνο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907, ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915, με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922, αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925, στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960, τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των άβλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τη λήξη της συνεργασίας της με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Ντέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο, κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ, για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Ύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη για ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ κατέληξε η συνεργασία ανάμεσα σε γνωστό επιχειρηματία και το καλλιτεχνικό δίδυμο Κέτη Γαρμπή Διονύση Σχοινάς που ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία. Τα εν λόγω χρήματα είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία. Οι εμφανίσεις δεν έγιναν ποτέ και οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να επιστρέψουν τις προκαταβολές. Όπως αναφέρεται στο πρώτο θέμα, αν και πρωτοδίκως Γαρμπή και Σχοινάς είχαν δικαιωθεί, η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο ανέτρεψε τα πάντα, κρίνοντας την πρωτόδικη απόφαση ως όλος εσφαλμένη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνηθήσεις εμφανίσεις δεν έγιναν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Η Τζάκλιν Σμιθ ανοίγει το κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» στη νέα αυτοβιογραφία της και περιγράφει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που έβλεπαν οι τηλεθεατές στην οθόνη. Ξεσπάσματα θυμού, δύσκολες σχέσεις μεταξύ συμπροταγωνιστριών και στα τελευταία χρόνια της σειράς εκτεταμένη χρήση κοκαίνης στα γυρίσματα. Όπως υποστηρίζει η Jacqueline Smith, η Kate Jackson είχε συμβάλει τόσο στη διαμόρφωση του τίτλου Άγγελοι του Τσάρλι, όσο και στην ιδέα σύμφωνα με την οποία οι Άγγελοι δεν θα συναντούσαν ποτέ τον εργοδότη τους. Η Jackson θεωρούσε, σύμφωνα πάντα με τη Smith, ότι για αυτή τη συμβολή της δικαιούνταν τόσο αναγνώριση ως δημιουργός, όσο και μερίδιο από τα κέρδη της σειράς, και για το λόγο αυτό είχε πολλά ξεσπάσματα θυμού στα γυρίσματα.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν καταγγελία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προχωρά σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων χωρίς επαρκή στοιχεία. Η καταγγελία αυτή είναι η πιο πρόσφατη από περιβαλλοντικές οργανώσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλοποιήσει και να περιορίσει τις πολιτικές της, μια στρατηγική γνωστή ως Omnibus, η οποία ανταποκρίνεται στις καταγγελίες των βιομηχανιών που υποστηρίζουν ότι οι νόμοι βλάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι παγκόσμιων ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Σε καταγγελία που υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το World Wildlife Fund, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και τρεις άλλες οργανώσεις ανέφεραν ότι η Επιτροπή δεν είχε συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και δεν είχε συνομιλήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν ανακοινώσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση και ότι η παράληψη αυτή συνιστά κακή διοίκηση. Ο διαμεσολαβητής θα αποφασίσει τώρα εάν θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την καταγγελία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του ελεγκτικού οργάνου. Πέρσι, ο διαμεσολαβητής υποχρέωσε την Επιτροπή να εξηγήσει δημοσίως γιατί είχε επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης άλλων προτάσεων για τον περιορισμό των νόμων περί βιωσιμότητας και δεν είχε αξιολογήσει εάν οι αλλαγές συμμορφώνονταν με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Αθήνα 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: σπαρτά στη μοναχό παγίδα.
1: Τρελό σε μαύρο χάλι. Στο φρόντο να σκορπά φωτιές για να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν το αργά νωρίς.

σπίτι μου κρυβόμουν και όλους τους φοβόμουν. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια. Στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ σταυρό

αρχίζω. Και για σώβιο αρχηγό πίστα να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν. Κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου.

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

στους ποταμούς, στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελομάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των ναύλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισροής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο, κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ, για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Νάξος Καβάλα Σύφνος, 28 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνο Χανιά, 32 Κέρκυρα Πρέβεζα Καλαμάτα Αλεξανδρούπολη Άρτα Σέρες, 34 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη για ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ κατέληξε η συνεργασία ανάμεσα σε γνωστό επιχειρηματία και το καλλιτεχνικό δίδυμο Κέτη Γαρμπή Διονύσης Χινάς που ξεκίνησε λίγο πριν από την πανδημία. Τα εν λόγω χρήματα είχαν δοθεί ως προκαταβολή από την επιχείρηση στους δύο καλλιτέχνες για εμφανίσεις σε νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του επιχειρηματία. Οι εμφανίσεις δεν έγιναν ποτέ και οι καλλιτέχνες αρνήθηκαν να επιστρέψουν τις προκαταβολές. Όπως αναφέρεται στο πρώτο θέμα, αν και πρωτοδίκως Γαρμπή και Σχοινάς είχαν δικαιωθεί, η εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο ανέτρεψε τα πάντα, κρίνοντας την πρωτόδικη απόφαση ως όλος εσφαλμένη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι οι προκαταβολές πρέπει να επιστραφούν, καθώς οι συμφωνηθήσεις εμφανίσεις δεν έγιναν και οι εναγόμενοι δεν απέδειξαν ότι είχαν νόμιμη αιτία να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Η Τζάκλιν Σμιθ ανοίγει το κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς «Άγγελοι του Τσάρλι» στη νέα αυτοβιογραφία της και περιγράφει μια πολύ διαφορετική εικόνα από εκείνη που έβλεπαν οι τηλεθεατές στην οθόνη. Ξεσπάσματα θυμού, δύσκολες σχέσεις μεταξύ συμπροταγωνιστριών και στα τελευταία χρόνια της σειράς εκτεταμένη χρήση κοκαίνης στα γυρίσματα. Όπως υποστηρίζει η Τζάκλιν Σμιθ, η Κέιτ Τζάκσον είχε συμβάλει τόσο στη διαμόρφωση του τίτλου «Άγγελοι του Τσάρλι», όσο και στην ιδέα σύμφωνα με την οποία οι άγγελοι δεν θα συναντούσαν ποτέ τον εργοδότη τους. Η Τζάκσον θεωρούσε, σύμφωνα πάντα με τη Σμιθ, ότι για αυτή τη συμβολή της δικαιούνταν τόσο αναγνώριση ως δημιουργός, όσο και μερίδιο από τα κέρδη της σειράς, και για το λόγο αυτό είχε πολλά ξεσπάσματα θυμού στα γυρίσματα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Περιβαλλοντικές οργανώσεις υπέβαλαν καταγγελία κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορώντας το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προχωρά σε αναθεώρηση της νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων χωρίς επαρκή στοιχεία. Η καταγγελία αυτή είναι η πιο πρόσφατη από περιβαλλοντικές οργανώσεις σχετικά με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απλοποιήσει και να περιορίσει τις πολιτικές της, μια στρατηγική γνωστή ως Omnibus, η οποία ανταποκρίνεται στις καταγγελίες των βιομηχανιών που υποστηρίζουν ότι οι νόμοι βλάπτουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι παγκόσμιων ανταγωνιστών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Σε καταγγελία που υποβλήθηκε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ανεξάρτητο Ελεγκτικό Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το World Wildlife Fund, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος και τρεις άλλες οργανώσεις ανέφεραν ότι η Επιτροπή δεν είχε συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και δεν είχε συνομιλήσει με τους ενδιαφερόμενους φορείς πριν ανακοινώσει την προγραμματισμένη αναθεώρηση και ότι η παράληψη αυτή συνιστά κακή διοίκηση. Ο διαμεσολαβητής θα αποφασίσει τώρα εάν θα ξεκινήσει έρευνα σχετικά με την καταγγελία. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του ελεγκτικού οργάνου. Πέρσι, ο διαμεσολαβητής υποχρέωσε την Επιτροπή να εξηγήσει δημοσίως γιατί είχε επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης άλλων προτάσεων για τον περιορισμό των νόμων περί βιωσιμότητας και δεν είχε αξιολογήσει εάν οι αλλαγές συμμορφώνονταν με τις δεσμεύσεις της Ευρώπης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
6: Κανάκι κουρούτι ροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 10 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1898. Δολοφονείται στη Γενέβη η αυτοκράτηρα της Αυστρουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση. 1907. Ξεκινά στη Νέα Υόρκη η πρώτη εκστρατεία κατά του καπνίσματος. 1915. Με τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση Βενιζέλου κηρύσσει γενική επιστράτευση. 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και αναγνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδας-Τουρκίας. 1925. Στην Ελλάδα υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. 1960. Τρέχοντας ξυπόλυτος, ο Αιθίωπας Αμπέμπε Μπεκίλα τερματίζει πρώτος στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο στη Ρώμη.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μωρομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Φωνιά του Κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
4: Κανάκι κουρού τυροπιτάκια 2,58. Όλυμπος ταχύνι φυσικό 2,90. Ελωμάς δημητριακά chocolate pops 2,15. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Ωρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμιο Λάρισας. Ανάλυση του The Green Tank υποδεικνύει ότι οι εξαγωγές ενέργειας επιβαρύνουν με ένα δισεκατομμύριο ευρώ τους Έλληνες καταναλωτές ρεύματος. Υποχρεωτικός ο ηλεκτρονικός ενδοστομαχικός βόλος για τις εκτροφές άνω των 900 εγωπροβάτων. 42χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Άξο. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ πάνω από τον στόχο έως το 27, εκτίμησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λάγκαρντ, η οποία χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική. Το Ιράν αναστέλει τη χρέωση 10% επί των άβλων για ξένα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγρά πετρελαϊκά προϊόντα. Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η Ισπανική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε ενημερώσει για διαδικτυακές εκκλήσεις μαζικής εισόδου στη Θέουτα. Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση για την έκταση της εισρωής μεταναστών που έγινε στις 30 Ιουλίου, απαντά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν στην πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που θα τον αντικαταστήσει στον πάγκο. Η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ είναι γεγονός και η Ένωση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ξανά ένα δικό της παιδί, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον της ομάδας και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές της. Η έφεση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την ποινή που επιβλήθηκε στον Τέσσερς για τη φάση της αποβολής του με τον Μιχαηλίδη έπιασε τόπο και έτσι θα απουσιάσει από ένα και όχι από τρία μάτς των πράσινων. Ο Φέντορ Τσάλοφ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία του υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του ΠΑΟΚ την ώρα που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ντέρμπι με τον Άρη. Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον 30χρονο Σκοτσέζο, κεντρικό αμυντικό Τζον Σούταρ, για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρόνων. Ο Όφι έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του διεθνούς εξτρέμ Τάσου Χατζηγιοβάνη.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 και στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλας, Σύφνος, 28 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Σέρες, 34 Γιαννιτσά, Τρίκαλα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
5: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων 4,95. Κόλεστον όλες οι βαφές μαλλιών 4,99. Ελωμάς μορομάντιλα 3x60 1,75. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μια Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό